0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Στον επόμενο τόνο...
3: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς.
4: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
5: Music is freedom.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
2: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
3: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

καλά.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στον επόμενο τόνο
2: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: She's crazy like a fool.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά, 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head.

πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι Concerts. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Hellas Nighttime Sky.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Τι 4.
1: 90,4. Καναλία.

sexy people. So all you fly mothers and

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Έλα Λαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Θα ακολουθήσει άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Στην Ιταλία μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας για τις τελικές υπογραφές απόκτησης των φρεγατών Φρέμ. Δύο όμοιες επιθέσεις με χειροβομβίδα τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες. Ετοιμότητα σε Αττική Εύβοια Κρήτη. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν 16χρονος και 14χρονοι μετά από ατυχήματα με πατίνι σε γλυκά νερά και τίνο. Νέο σαφάρι ελέγχων από την Τροχέα. 9 οι νεκροί από εκρήξεις σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Βολιβία. Οι 8 ήταν νεαροί στρατεύσιμοι. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκηστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Θα κάνεις εκπομπή?
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
8: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Και χαίρετε και τι κάνετε και τι καλά, Κατερίνα. Τι ωραία που σε έχω εδώ παρέα μαζί. Αχ, θα περάσουμε καλά σήμερα. Γιατί είναι Τρίτη, έχουμε περάσει. Μπράβο, εντάξει. Ευτυχώς ήταν ΔΕΑΠ, έχουμε καλούς γιατρούς και ιδιαίτερα ψυχιάτρους. Αυτά έλεγα γενικότερα και μέσα. Για να ξέρεις τι γίνεται, κάτσε να σου βάλω και ένα μονιτοράκι να ακούς εδώ πέρα. Να ξέρεις τι σου γίνεται. Λοιπόν, η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, την έχω σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Είναι από την επόμενη εβδομάδα να σας πούμε ότι θα είμαστε 7 με 8. Να ξέρετε, θα ξυπνάμε μαζί. Και τώρα μαζί ξυπνάμε, αλλά ξυπνάμε λίγο πιο νωρίς, γιατί ξέρεις τώρα. Μικραίνει και η μέρα, έτσι. Ναι, με φακό θα ερχόμαστε πάλι. Έχει ένα sunny day outside. Κοίταξε, αν βλέπεις το λιμάνι και να δεις το τι γίνεται, ιδιαίτερα από την ακτή Ετωνίας, ξέρεις, είναι αυτό, το μάθα, ότι μετά από χρόνια τι λένε έτσι, είναι η περιφερειακός ψαρός, καλά στο ξέραμε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, είχε κίνηση και έχει κίνηση ακόμα στο λιμάνι, φαντάζομαι. Εσύ ήρθες από την άλλη πλευρά, από Ηρώνου Πολυτεχνείου έρχεσαι, έτσι. Βρήκες για να παρκάρεις, μπράβο, τυχερή είσαι. Και εγώ τυχερός ήμουν σήμερα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η χαρά, ξέρεις. Βρίσκω, αλλά πρέπει να περπατήσω, ξέρεις, αρκετά, αλλά βρήκα εδώ κοντά σήμερα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Κατερίνα? Έχουμε την 8η ημέρα. Θα το σκέφτομαι. Τελικά θα βγω σε σύνταξη. Ναι, για να πάρω τα 400. Είναι για όλους και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι. Όσοι είναι στην. Παίρνουμε και εμείς δηλαδή. Έλα ρε, πότε, τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Να πάρουμε. Πώς το λένε. Να πάρω αρνάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει τρελάνει η γυναίκα μου στο Κοντόπουλο και μοσχάρι στις σαργίες σκαλές, έτσι. Ναι. Έχεις δει που έχει πάει το μοσχαράκι, 19, 20, 21, εξαρτάται. Αν είναι της Επανάστασης το 21. Ναι. Δηλαδή το γλεντάμε. Φέρε πώς το λένε, εντάξει, τις καλές μέρες τρώμε χοιρινό, μπριζολίτσες. Μοσχαράκι όμως το βλέπουμε μακριά, έτσι. Ναι. Έχω αρχίσει. Κοίταξε, η καλύτερη περίπτωση να. Κατερίνα μου, να κάνεις οικονομία και να λες εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, ξέρεις ποια είναι. Να γίνεις vegan. Είσαι vegan, έτσι. Εξού και το πουκαμισάκι, Κατερίνα. Αυτό είναι. Μη πεινάσεις, κάτι να κόψω να φάω. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τις χαρές μας. Τι να κάνουμε, έχουμε τις χαρές μας. Αχ, λοιπόν, στείλαμε και το walk up εκεί που ήθελε το παλικάρι να πάει, έτσι. Και να πάει και μετά και σε ποια ομάδα θέλει, αν χρησιμοποιεί την Dubai για να πάει σε άλλη ομάδα. Τα ξέρεις αυτά τα κόλπα, ε. Λοιπόν, να πάει σε εσάς. Ωραία. Όταν κάνει τον κύκλο αυτό, θα είναι 70 χρόνων. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Μάλιστα. Εντάξει, δεν τα βάλουμε και μαζί του. Επαγγελματίες είναι, κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά, έτσι. Ναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν, μπράβο. Να ευτυχήσει στο γάμο του, να... Μια χαρά να είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Κάτσε να δεις, γιατί πήγα μέσα στα αθλητικά, έτσι. Ναι, να σε πάω να δεις τι γίνεται. Όχι, δεν πήγα αθλητικά, πήγα στα 400 ευρώ. Αυτά δεν είναι καθαρά, νυχτά. Καθαρά είναι.
1: Ναι, καθαρά.
0: Καθαρότατα. Τα πλυνέ, γιατί τον είδα ότι ήταν λίγο. Κάτι άκουσα για μειχτά. Αλλά εντάξει, άμα είναι καθαρά, τα περιμένω να ξέρω τις αγορές που θα κάνω. Έτσι. Αυτά τα τέτοια των Βρυξελών θέλω να πάρω, πώς τα λένε, παιδί μου. Να φάω ένα προφιτερόλ. Τώρα που το πες, θα το αλλάξω. Ένα προφιτερόλ. Καλά, λίγο αργότερα το παίξουμε αυτό. 7 δραχμές λέει. 7 δραχμές. Γιατί 7 δραχμές? Λέει, είναι γλυκό πολύ. Φοβερή η σκηνή, έτσι. Εντάξει, Κωνσταντίνου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για εφάπαξ παροχή 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Ένωση. Α, λέει, ναι. Ναι, μαζί τους. Οι δίκαιοι αγώνες είναι κερδισμένοι. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Κατέβα για αγώνες, Κατερίνα. Θα παίξουμε έναν αγώνα, το ξέρεις, έτσι. Το κανάλι με τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Εγώ με ποιον να παίξω? Γιατί ήμουν στις ακαδημίες, τώρα παλέμαχος δεν είναι. Θα πάω με τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Λοιπόν, όχι, με το κανάλι θα παίξω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, γιατί είμαι και παλέμαχος του. Τι παλέμαχος, ενεργός, ξέρεις. Λέει μετά τα 50, ακούς, Κατερίνα, ο άντρας παίζει μπάλα με τα μάτια και διαβάζει με τα γόνατα. Ξέρεις, έτσι το πάει. Λοιπόν, Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Αχ, δεν θέλω άλλες τραγωδίες, ειλικρινά σου μιλάω. Λοιπόν, είχαμε έκρηξη σε επιχείρηση σε Αχαρνών και πλατεία Αμερικής. Άγνωστοι έσπασαν τζαμαρίες και πέταξαν μπριστικούς μηχανισμούς. Μάλιστα, κύριε. Κατάλαβες, του λέει. Ναι, οι άγνωστοι. Οι άγνωστοι, οι οποίοι τους ξέρουμε ποιοι είναι. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουν αυτοί που τους χαλάσαν τα μαγαζιά. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Μα ξέρετε, η αύξηση που μου ζητάτε, δεν μπορώ να κόψω το λαιμό σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ξέρεις τι λέω τώρα, τι περιγράφω, έτσι. Λοιπόν, άχυρε παιδιά. Ειλικρινά σας μιλάω, σταματήστε τα αυτά. Λοιπόν, μάχη δίνει σε μεθ μια 14χρονη μετά από ατύχημα με τι, με ηλεκτρικό πατίνι πάλι. Όχι, δε. Καταρχήν, είναι παλαβό, το λέω και το ξαναλέω, αυτό ως ο κοκ. Είναι καλύτερα να φάμε το γλυκό το κοκ, γιατί αυτός δεν τρώγεται, ο κοκ. Δηλαδή, μου λέει ότι επιτρέπεται το πατίνι, το λέω και το ξαναλέω, για μπας και τα ακούσει κανένας, με μέγιστη, πώς το λένε, ταχύτητα 50 χιλιόμετρα. Αν βάλεις το πατίνι να τρέχει 50 χιλιόμετρα, δεν σταματάει με τίποτα. Αν βρεις εγούβα, ξέρεις που θα βρεθεί. Αν χάσει λίγο τον έλεγχο ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ότι μπορεί μαζί με αυτοκίνητα που πηγαίνουν 50 στην ακτή γειτονία, αυτή ξέρεις τον περιφερειακό, μέγιστη ταχύτητα είναι 50. Άρα λέει στο πατίνι, μπες και εσύ εδώ. Περνάνε τα λύκες, περνάνε κάποιοι που βιάζονται λίγο παραπάνω, κατάλαβες. Και μέσα σε όλα το πατίνι. Δηλαδή, πού είναι η λογική σας. Τα έχετε ελέγξει όλα αυτά που λέτε. Το ξέρετε ότι είστε συνένοχοι αυτών των ατυχημάτων. Αλλάζει από το μακερός. Από πότε έρεσε. Ναι. Από Τρίτη. Ποια Τρίτη, αυτή που μας έρχεται. Για να ξέρω, Κατερίνα, να ξέρω γιατί εδώ βλέπω ομπρέλες και ιστορίες. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα σιγά-σιγά, έτσι. Πάμε, γιατί άντε.
1: Καλημέρα στη μαμάκα. Καλημέρα στο...

0: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
1: Α, προφιτερόλ, κύριε.
0: Πώς το πες?
1: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
0: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
1: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ.
0: Ναι, μπράβο. Και πού σας μέσα?
1: Ορίστε, κύριε.
0: Δεν μου λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το πρόφιτερ.
1: Το προφιτερόλ.
0: Πόσο κάνει?
1: 7 δραχμές, κύριε.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί 7 δραχμές?
1: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
0: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τι πάστε, δηλαδή πώ το τσέκ τη πάστε?
1: 4 δραχμές, κύριε.
0: Α, 4 δραχμές.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκό βραστό.
1: Μάλιστα, κύριε. You got a lot of girl, you got a lot of girl.

0: Καθίστε, κύριε Φέρας.
1: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν την λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.
2: Έλα, Κατερίνα μου, δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Είναι η εκπομπή με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κατερίνα Κουκαλίδου που τώρα θα πατήσει το κουμπάκι αποδοχής. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μάλιστα. Λέει εδώ, διαβάζει μια είδηση. 3.240 ρομπότ φτιαχτήκανε, λέει, κατά λάθος. Ένα σφάλμα, λέει, στο σύστημα διπλασίασε την παραγγελία αξίας περίπου 630 χιλιάδων ευρώ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα βγαίνουν, λέει, προς πώληση 3.240 ρομπότ με περίπου 59 ευρώ το καθένα. Όταν λέμε ρομπότ τώρα. Ρομπότ, θυμάσαι τι λέγανε οι ρομπότ σκούπες. Να σου πω την αλήθεια είναι αυτά, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, αλλά ρομποτάκια θυμάσαι ποια λέγανε. Τα ξέρεις τα ρομποτάκια. Κατερίνα μου, είναι κάτι, οι ρομποτάκια λέγανε κάτι φουρνάκια, τα οποία είναι γυάλινα και από πάνω είναι, μπαίνει το καπάκι που έχει και τις ρυθμίσεις. Θυμάσαι, το έχω ακούσει από πολλούς ότι τα λένε αυτά. Εδώ, Κατερίνα. Λίγο ελάχιστα. Λοιπόν, η παραγγελία έγινε δύο φορές. Εντάξει, δεν θα χαθούνε. Εντάξει, ρίξε και λίγο την τιμή να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, για να δω τι άλλα καλά έχω. Να σε πάω. Τι είναι αυτό? Μάλιστα. Δεν θέλουμε τώρα, εντάξει. Τι δεν θέλουμε? Τα ψηλά γράμματα, να ξέρεις, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Ναι. Λοιπόν, και γίνεται ο χαμός. Τώρα βγαίνει η αντιπολιτευόμενη, βγαίνει η κυβερνητική. Αχ, πήγα λίγο έτσι, κατά λάθος ξεχάστηκα στο ζάμπινγκ και τους άφησα να μιλάνε. Δεν μπορεί να συζητήσουν μεταξύ τους. Έχω μια ανυπομονησία, δηλαδή και μια φλιαρία ταυτόχρονα που δημιουργεί ανυπομονησία στους άλλους. Έτσι. Λοιπόν, λένε. Ευτυχώς που δεν είχα το μικρόβιο, γιατί και εγώ λέω. Αλλά τέλος πάντων, και η Κατερίνα με κοιτάει, αγόρι μου, πόσο θα μιλήσεις ακόμα. Όχι, Κατερίνα, όπως υποσχέθηκα, πάμε. Απαπα, δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτούς όμως, να ξέρεις, έλα πάμε.
1: Σωτήρη!
3: Τι θέλετε.
1: Βράχισε στο διάλογο, Σωτήρη!
3: Ο Σωτήρης να πάει στο διάλογο, εγώ. Δεν το καθάρισες, το πεζόλο μαζί.
1: Εσύ, βρε, εσύ, πανάθεμάσαι.
3: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα.
3: Τώρα το καθάρισες.
1: Μάλιστα.

0: τραπέζι.
1: Τι με θέτε.
0: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.

0: Ξανά!
1: Ναι, μωρέ. Με να με φερθεί εμένα έτσι, πλεθάνω. Που ξέρεις τι θυσίες έχω κάνει εγώ για αυτήν. Να με πετάξει έξω σαν το σκυλί. Έτσι μέχρι να πάω έξω από την πόρτα της και να γαυγίζω.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1 90,4 Pireas.
5: Bonjour.
6: Bonjour, madame.
5: Vous parlez français?
6: Oui, madame.
5: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, verisex, j'en m'en fous.
6: Pardon?
5: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
6: Μιλάω, κυρία μου.
5: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
6: Όχι.
5: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα, έλα, κουμπάρε που λένε και στην Κρήτη, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, να θυμίσουμε το Viber μας, 6951-904-904 είναι το Viber όπως σας λέγαμε. Τα ψηλά γράμματα τώρα θα τα δούμε, θα τα ζήσουμε. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, εξαιρετικά, μπράβο ρε, χέρι που το έχεις. Είναι, ναι, ναι, όπως μαγειρεύεις, ξέρεις, στο μαγείρεμα, Κατερίνα, πρέπει να έχεις και χέρι, δηλαδή βάζεις αλατάκι, τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Να ξέρεις τι σου ξημερώνει στο φαγητό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι είχαμε. Μάλιστα. Στην Κυψέλη, ναι, αλλάζουν, λέει, κατεύθυνση οι γονείς για τον 26χρονο. Ναι, εντάξει. Φωτιά στην Εύβοια είχαμε χθες. Είδες πως το είπα. Λέω πως δεν έχετε κάψει λίγο Εύβοια. Πέρασε καιρός. Λοιπόν, 86 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα, παρακαλώ. Φωτιά στην Εύβοια. Να, ενισχύθηκαν οι... Γιατί με το που θα φυσήξει λιγάκι, το πρώτο που καίμε είναι Εύβοια. Εντάξει, κάνει σεισμούς και γίνεται χαμός εκεί. Λοιπόν, φεύγω και από αυτό, γιατί δεν σου αρέσουν, για να τελειώνω και με τα δικά μας. Ιδές. Χθες έλεγα ότι τελικά κάποιος να βγει και να πει να σταματήσει ο ένφια. Λοιπόν, και υπάρχουν σε κάποιες περιοχές, Κατερίνα μου, εσύ θα πληρώνεις, θες δεν θες, γιατί άμα είναι να σταματήσει ο ένφια σε ένα λιβάδι, με ένα σπίτι μέσα να το σταματήσει, κατάλαβες τι γίνεται, αλλά Αττική και τέτοια πράγματα... Ω, Κατερίνα μου, καλά πας. Εντάξει, είναι οι στιγμές που θέλω να ήταν τηλεόραση εδώ, να βλέπατε τι ωραία. American Bar το έχουμε κάνει εδώ. Λοιπόν, μια χαρά περνάμε. Νέες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα προστίθενται στο χάρτη του ονικισμού, όπου ο έμφια τον λέμε εμείς, το εν είναι, έμφια. Ίσως δεν το λέμε εμείς σωστά και πάνε και αλλάζουν τον έμφια και όχι τον ένφια. Λέω εγώ τώρα. Έτσι, ναι, ναι. Μηδενίζεται. Μάλιστα. Διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό, λέει, των ιδιοκτητών που θα δουν τον φόρο των ακινήτων να εξαφανίζεται. Για να δω πού. Α, έλα, έλα, σου κοτώ. Λοιπόν, είναι σε περιοχή. Μεταξύ, λέει, νέα λίστα περιλαμβάνει οικισμούς από την Υπηρετική Ελλάδα έως και τα νησιά, μεταξύ των οποίων, δηλαδή μεταξύ των οποίων μόνο αυτά, έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα εδώ. Καλάβρητα. Εντάξει. Η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα και η Ίος. Έτσι, έχω και άλλες περιοχές, αλλά φαντάζεσαι τώρα πληθυσμό εκεί, ε. Λοιπόν, αλλά και άλλες περιοχές με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Άνω Μερά Μικόνου, ναι. Εντάξει, αλλά θα μου πεις τα κίνητα είναι πολλά, ναι, ναι, γιατί τα νοικιάζουν εκεί, έχει πολύ, χτίζουν η Μεσαριά. Και το εμποριό στη Σαντορίνη. Εντάξει, έχεις πάει στο εμποριό στη Σαντορίνη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: 30 σπιτιά. Πόσο να έχει. Ναι, ναι. Πρόξε όμως τώρα εδώ. Το φαλιράκι της Ρόδου. Πρόξε. Το φαλιράκι της Ρόδου έχει ένα μικρό οικισμό και μετά είναι ξενοδοχεία. Στην παραλία. Έχω πάει στο Πίγασος έμενα εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, και ο Πλαταμόνας. Έτσι. Πρόκειται, λέει, για... Καλά τα λέω εγώ. Λοιπόν, πρόκειται για οικισμό με πληθυσμό που κινείται γύρω από το όριο 2.000 ατόμων. Κατοίκων. Όχι ατόμων, κατοίκων. Κατοίκων μαθήματα. Πάμε, Κατερίνα.
2: Οι τυποτένοι, οι τυχάρπαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απέδευτοι.

Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια, όχι εσύ. Θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλαμε τρισκυμολίες. Στο γράψεις βίση τη βδομάδα για σένα, έτσι. Άντε, μπράβο.

0: Αλλά
1: δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
0: Μας επιμένετε. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά...

0: Έλα, Κατερίνα μου, έλα να δούμε τι άλλο έχουμε να τελειώνουμε και μετά εδώ τα τέτοια. Τηλεφωνική απάτη. Α, τηλεφωνική απάτη, λέει, μετατράπηκε σε φιάσκο για τους δράστες. Πώς 67χρονος θύμα, δηλαδή. Κάτσε, τι θύμα είναι αυτό, να ξέρω τι γίνεται, γιατί λες θύμα, αλλά μπορεί να την έχει γλιτώσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το θύμα τους έστησε παγίδα και καλά τους έκανε. Καλά τους έκανε, να ξέρουμε τι γίνεται. Κράτησε την ψυχραιμία του και τους απασχόλησε. Και γεια σας και χαίρετε και τους τσιμπήσανε. Λοιπόν, το τηλεφώνημα ήταν για τον δορυφόρο της εφορίας, έτσι, εντός εισαγωγικών. Έγινε στη Λαμία, έγινε κάπου εκεί, ναι, ναι. Το μεσημέρι της Παρασκευής, ότι ήταν άγνωστος άντρας, στο σταθερό τηλέφωνο, λέει, του 67χρονου, παρουσιάστηκε ως ο λογιστής του. Λοιπόν, σύμφωνα με το σενάριο που ανέπτυξε, ένας δορυφόρος της εφορίας, έτσι είπε, βρίσκεται σε λειτουργία πάνω από την περιοχή, καταγράφοντας τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων. Τι είπες τώρα? Γι' αυτό το λόγο του ζήτησε, λέει, να συγκεντρώσει άμεσα χρήματα και τη μαλτή σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι προτού ο υποτιθέμενος δορυφόρος περάσει από πάνω. Καταλαβες? Και τα δει. Άρε, Κατερίνα. Λοιπόν, ο 67χρονος αντιλήθηκε αμέσως ότι πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης και ειδοποίησε την υποδιεύθυνση δίωξης ξυχνίας εγκλήματος Λαμίας. Λοιπόν, ακολουθώντας λοιπόν τις οδηγίες των αστυνομικών, αποφάσισε να προσποιηθεί ότι πίστηκε. Ενημέρωσε τον τηλεφωνητή ότι είχε τοποθετήσει σακούλα 12 χιλιάρικα και ευρώ και 85 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 74 ευρώ. Κάντε τη διαίρεση για να δείτε και πόσο εκεί και η λίρα, για να καταλάβεις. Και στην πραγματικότητα όμως η σακούλα δεν περιείχε ούτε ένα ευρώ ούτε χρυσό. Είχε βάλει πέτρες και καλαμπόκια. Κρίματα, καλαμποκάκια. Λοιπόν, του στήσανε παγίδα, τέλος πάντων. Είναι ολόκληρο σενάριο. Καλά, προσέχτε όταν σας παίρνουν τέτοια τηλέφωνα, έτσι. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί παίρνουν και μεγαλύτερους. Δεν παίρνουν την Κατερίνα, που είναι νιάτο, εντός εισαγωγικών. Έλα, πάμε, Κατερίνα. Ό,τι υποσχέθηκα το κάνω.
1: Ψυγραμμένη είστε? Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?

0: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας με έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
1: Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Έλα, έλα Κατερίνα, έλα να σου πω τον καιρό. Έχεις, τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, Να ξέρεις, διότι όπως καταλαβαίνεις γίνεται ο πανικός, αλλά δεν το ξέρεις. Λέει θα αλλάξει ο καιρός, κάτσε να δούμε, γιατί αυτά που λέει τώρα, εγώ τα ακούω βέρεσε, ξέρεις, το λέει και το τραγουδάκι. Ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, για να δω εδώ τι καλά έχουμε. Σήμερα τι έχουμε, Τετάρτη, Λοιπόν, δεν μου βγάζει εδώ αυτό που θέλω, με ταλαιπωρεί, αλλά εγώ δεν πτωούμε, να το ξέρεις. Πάμε να δούμε τι αλλάζει καταρχήν στον καιρό. Λένε ότι θα αλλάξει, ο Κολυδάς το λέει αυτό, να τα ξέρεις αυτά, ότι αλλάζει ο καιρός και ότι θα έχουμε με ομπρελίτσες θα το πας, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα αυτό, γιατί διαβάζω εδώ. Λοιπόν, πανελλήνιο λέει το φαινόμενο, μπράβο, ναι, αλλά από ποια Τρίτη εννοεί. Δεν ξέρω γιατί, εδώ μπορεί να έχει γίνει και μια ανάρτηση. Ναι, εντάξει. Από χθες ήταν, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στην Αττική. Τι έχουμε σήμερα, τι λένε οι εμμήτες. Τι λέει εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή έχετε 24 βαθμούς Κελσίου και από ό,τι βλέπω θα πάμε μέχρι 32. Ναι. Λοιπόν, από 23 μέχρι 32 ηλιοφάνεια θα έχει. Μια χαρά θα σε βόλτα να πας, Κατερίνα. Έτσι, δεν πιστεύω να μου παραπονιέσαι. Μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο να πούμε τα υπόλοιπα. Don't worry, αν συμβεί κάτι άλλο, την κίνηση θα την ακούσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε και έρχεται σε λίγο η Άννα Ζαντίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Πάμε, Κάφριν, τα λέμε.
1: Για πες μου τώρα τι σας θέλω να ξεμπερδεύουμε, παιδιά.
2: Έλα, τρεις νοματέοι είμαστε. Δώσε από 2 κατοστάρικα, τελειώνουμε.
1: Τι να σας δώσω, λέει, από 2 κατοστάρικα. Δηλαδή 2, 3, 6, 600 δραχμές για μισή ώρα. Στην ώρα 1200 δραχμές. Δηλαδή στο 8ωρο, 8.200, 9.600. Και έτσι κάνετε 2-3 ώρες υπερορία, να τις 12.000 δραχμές την ημέρα. Το μήνα δηλαδή, το μήνα 3.12.36, 360.000 δραχμές το μήνα. Και την τριμηνία είναι 1.000.000. Τα βγάζει ρε αυτά τα λεφτά ο Νάσης Τρεβαγγέλη. Δηλαδή, πώς το λένε, για κοίτα ο Βαγγέλης που θέλει να γίνει εις βάρος μου, Νάσης.

0: ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά, εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για πιωτό, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Δεύθυ της λύσας μου κρατώ, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Και το μυαλό μου είναι θολό, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό. Σας σε θολώσαν τα λεφτά, γεια σου φανφάρα φαφλατά.
1: Εσύ, εσύ είναι αυτό που λες.
0: Κοκαρικό.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Έλα Λαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου θα προηγηθεί συνάντηση με τον Αλ-Σίσι. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην Ιταλία ο Νίκος Δένδιας, η υπογραφή ρύθμισης για την απόκτηση φρεγατών ΦΡΕΜ στη συνάντηση με τον ομόλογό του. Νέα ανταλλαγή ρωσο-ουκρανικών πληγμάτων τη νύχτα, 2 νεκροί, 7 τραυματίες στο Κίεβο, ζημιές σε πολιτική υποδομή στο Σαράτοφ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από το αποδεικτικό υλικό, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Γιώργος Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών. Δύο όμοιες διαδοχικές εκρήξεις με χειροβομβίδες τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν 16χρονος και 14χρονοι μετά από ατυχήματα με πατίνι σε γλυκά νερά και τίνο. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στο πλατή Μεσσηνίας, σε πορτοκαλί συναγερμό 6 περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος σήμερα ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 9:30 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4 στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα κόκκινα, 9:30 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
5: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα. Πατώ.

0: Έλα Κατερίνα, δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μαζί για να σας συντροφεύσουμε, να περάσουμε ένα ωραίο πρωινό. Δηλαδή ήδη φαντάζομαι έχουμε διανύσει την πρώτη ώρα, αλλά και τη δεύτερη θα είμαστε και πιο light, γιατί light. Τώρα εντάξει, είμαι αναγκασμένος να πω και τις αναγκασμένος εντός εισαγωγικών βέβαια, να δούμε και τι γίνεται στο εξωτερικό, έτσι για να παίρνουμε μια μυρωδιά, για να ξέρετε τι σας επιφυλάσσει, δηλαδή τι έρχεται. Αχ, τι έρχεται. Λοιπόν, έχουμε διάφορους. Εκεί η Γερμανία γίνεται χαμός, ξέρεις. Καλό στον Τιμολέοντα. Κάτσε ένα λεπτό τώρα, μου ήρθαν όλα μαζί. Και ο Τιμολέων και ο Μιχάλης. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Λοιπόν, Τιμολέων, τι έγινε, πού είσαι, λεβέντη μου. Α, ναι, εντάξει. Α, μου είχε στείλει μια ατάκα. Δεν λέγεται τώρα, γιατί αυτό είναι incorrect ο διάλογος. Βέβαια, απαγορεύονται τις λέξεις, να ξέρεις. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Καλημέρα και στους δύο, και στον Μιχάλη και στον Τιμολέοντα. Ένα καλό πρωινό να έχουμε όλοι ρε παιδιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ζωή είναι la vita è bella, la vita è bella. Λοιπόν, φεύγω. Ενώ φεύγω πάω στις ειδήσεις, αυτό μη φανταστείτε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, Κάφριν. Στη Γερμανία λέει μπορεί το AFD να σχηματίσει κυβέρνηση στη Σαξονία. Alt. Εσύ με τα γερμανικά. Ναι, ναι, χαμός γίνεται εκεί, έτσι. Η ακροδεξιά μια χαρά τα πηγαίνει. Αλλά εντάξει, το εθνικιστικό το είχαν οι Γερμανοί, όχι όλοι όμως, μην φανταστείς. Αλλά ξέρεις, τώρα δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, τους ξυπνάνε μνήμες. Λοιπόν, 5 είναι νεκροί τελικά από το δυστύχημα, από την πτώση του αεροπλάνου στο Μαϊάμι, που λέει συντριβή αεροσκάφου της Amazon. Δεν είναι της Amazon, μισθωμένο είναι για να πηγαίνει εμπορεύματα. Λοιπόν, επιθέσεις είχαμε τον Χούθη με drones και πυράβλους, χαμός σε πού, ναι. Αράμκο αεροδρόμιο και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, να δεις που θα πάει η Μπερτζίνα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σφοδρή επίθεση. Μαζί πάνε αυτά, πυραυλικής επίθεση στη Ρωσία, της Ρωσίας μάλλον, στο Κίεβο. Μετά την λήξη της 72ωρης, το βγαλάει και χειρίας. Τι είναι ρε εσύ, ωραία ζωή είναι η Κωνσταντοπούλου, που τι θυμήθηκες. Λοιπόν, ναι, ναι, το τραγούδι λες, έτσι, ναι. Χαίρομαι, ότι μου λέω, εδώ έχουμε ανοίξει κουβέντα. Αμετακίνητος ο Πούτιν για τη συνάντηση με τους Αμερικάνους. Θέλει όλο το Ντόνετς, έτσι. Ναι, ναι, μπορούμε να το πάρουμε σε 6 μήνες. Μάλιστα, αυτά. Σου κάνε την καρδιά περιβόλη. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να έχουμε μπαξέ εδώ πέρα, ό,τι θέλεις. Πάμε.
1: Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και τον Μύρα.

Είναι αυτό, λέω, που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, δεν τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσόμαντάμ, ο Ρεν του Βαρ.

0: Έλα, έλα, Κάφριν. Έλα να δούμε τι γίνεται. Τι έχουμε εδώ πέρα. Εκτακτή επικαιρότητα και τέτοια. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, χαμός. Λοιπόν, τι άλλο, τι άλλο. Πάμε στην αγαπημένη σου κατηγορία, Κατερίνα. Να δούμε. Έλα, έλα. Λοιπόν, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου. Ένα λεπτό θα σου πω. Θα σου δώσω μία πληροφορία μόνο. Μία πληροφορία μόνο και μάλιστα αυτή θα είναι σαν σήμερα γεννιέται στο το 1925, έτσι, στο προάστιο του Μπρότμουθ από γονείς θεατρίνους. Οι γονείς του τον φώναζαν ελληνιστή Πέτρο, έτσι, Αυστραλιανά πίτα. Λοιπόν, και η πληροφορία που θα σου δώσω είναι αυτή. Παραμ, παμ, παμ. Πίτερ Σέλερ. Πίτερ Σέλερ. Yes, yes. Εντάξει. Αμίμητος. Τον έχεις δει ο κατάσκοπος με τα 7 πρόσωπα. Από, ναι, φοβερό. Με τα 10 δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Έπαιζε τα πάντα μόνος του, έτσι. Λοιπόν, φεύγω από τον Πίτερ Σέλερ. Λοιπόν, και πάω. Πηγαίνω, συγγνώμη. Σαν σήμερα το 1822 ο ελληνικός στόλος υπό τον Αντρέα Μιαούλη έκανε ναυμαχία με τουρκικο-αιγυπτιακή αρμάδα, την έκανε μπουρλότο, εντάξει, στο λέω έτσι περιφραστικά για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, φεύγω και από εδώ, από τα μπουρλότα. Λοιπόν, και θα σε πάω, πού να πάμε τώρα. Ναι, ναι, εντάξει. Μια μεγάλη μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας που δεν καταλάβαινε τίποτα. Αυτό που πίστευε, το έλεγε. Λοιπόν, τι γίνεται. Ναι, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έφυγε από τη ζωή το 2000. Τύπος που μετά έλεγε έξω από τα δόντια, Βασίλης Ραφαηλίδης. Δεν ξέρω, τον θυμάσαι τον Ραφαηλίδη? Εντάξει, εμείς οι παλαιότεροι που τον είχαμε δει και στην τηλεόραση κυρίως, έβγαινε και στις συνεντεύξεις για αυτά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχουμε. Έχουμε εδώ έναν ηθοποιό που ίσως το όνομά του δεν ξέρω τι μπορεί να σου πει, αλλά η φυσιογνωμία του μπορεί να σου πει πολλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1904. Είναι Τζαβέλας Καρούσος. Λοιπόν, για να σου δώσω να καταλάβεις την ταινία Κολονάκι Διαγωγή 0, το έχεις δει, με το Φωτόπουλο που είναι χασάπης και πάει στο Κολονάκι να αγόρασε ένα τέτοιο. Αυτός που έκανε το στρατηγό, αυτός είναι ο Τζαβέλας Καρούσος. Λοιπόν, εντάξει, και σε άλλες ταινίες και κυρίως σε δραματικές, εντάξει, είχε φωνάρα ο άνθρωπος, αν τη θυμάσαι, τη φωνή του. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε με αυτά, πριν τελειώσουμε με αυτά, ας πάμε να τραγουδήσουμε και θα επανέλθουμε να σας πούμε και τα υπόλοιπα. Έλα, πάμε.
1: Ναι, αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
2: Και να πάρεις εμένα, εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
1: Πώς με είπατε?
2: Τσόλι.
1: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

ελληνικά.

0: Αχα!
1: Είναι αυτό.
2: Ας το κάτω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
1: Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογικός?
2: Έτσι το λένε.
1: Έτσι το λένε.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε, σαν σήμερα λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού. Ακόμα. Έχεις δρόμο. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Και Παγκόσμια ημέρα, Κατερίνα, φυσικοθεραπείας. Έτσι. Φυσικά θεραπεία. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι με το σαν σήμερα. Δεν έχουμε κάτι, έχουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, αρκετά, αλλά είπαμε, έχουμε διαλέξει συγκεκριμένα. Αυτά. Λοιπόν, Κατερίνα, μια χαρά σε βρίσκω. Εδώ θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε και αθλητικά πολλά. Έτσι, ο Ηρακλής εχθές έριξε ροπαλιά στον Αστέρα. Θα στα πω εγώ μετά τα διαφημιστικά σου. Εδώ θα είμαστε να σου λέω πολλά. Έλα, πάμε.
1: Δηλαδή μου λες αλήθεια τώρα?
2: Μα γιατί να σου πω ψέματα? Σαν πως είμαι υποψήφιος και θέλω να με ψηφίσεις.
1: Αυτό να μου πεις.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes. Κούβεντος.
0: Κούβεντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh, no, no, no, no. Me, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh. No, δουλειά, εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτό... Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητο.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος?
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
1: Uh-huh.
0: Ρε πώς τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
4: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Όχι, το όνομά σας δεν το έχετε από τον παππού σας. Το έχετε και από τον πρόπρο πάπου σας. Το Γκίτσο Δελιμάνι του 1821.
6: Από εκεί κρατάτε,
7: Βέβαια, είμαστε οικογένεια κλεφτών και αμαρτωλών.

0: κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή μου με σπρώχνε.
0: Τότε να πείτε στου πισινού σα να μη σπρώχνε, γιατί χάσατε την υπομονή του προστινή σα.
1: Μα μήπω φταίνε κι αυτοί. Η πισινή του του σπρώχνε. Έτσι είναι οι ουρέ, κύριε. Αν ενοχλείστε, θα πάρτε ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν χρειάζεσαι εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Στον άντρα το πάνε, κύριε Σωτήρη μου. Είναι να είναι ευγενικός, να είναι αρμονικός, να έχει μια υπεροψία, μια στροβλεψία, μια καχυποψία, μια υπεροψία και όλα τα ψία.
1: Έλα Κατερίνα μου, έλα να δούμε εδώ πέρα τι κάνουμε, τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Αθλητικά, πάμε αθλητικά να δούμε τι. Σε δόσεις όμως, σε δόσεις, γιατί δεν μπορώ να τα πω όλα. Να ακούμε και κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, σήμερα παίζει η ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, έχουμε Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City, Real Inter, χαμός γίνεται, ΑΕΚ, LASK, Lille Betis, Bridge Aston Villa, ό,τι θέλεις. Και έχουμε και το 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός, Βόλος για το κύπελο. Ο τερματοφύλακας του Βόλου δεν θα έρθει μάλλον, ξέρεις τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι επιλογή, ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για να δούμε, πάμε να δούμε καταρχήν πού βλέπουμε τι.

0: 10 παρατάρτο βέβαια εμείς θα βλέπουμε στο Sky το Ολυμπιακός Βόλος, στη μεγάλη τηλεόραση. Και στα υπόλοιπα έχουμε Dortmund, που βλέπουμε εκεί η καρέτσα, έτσι, με Villarreal. Έχουμε Bolton, West Ham. Αυτό είναι δεύτερη κατηγορία Αγγλίας, έτσι. Δεν νομίζω να ασχοληθούμε με αυτό. Ενώ το Lille Betis, 10 η ώρα στο Κοσμοτέ 7, και Porto Manchester City, καλό είναι αυτό, στο Κοσμοτέ 6. Και τέλος έχουμε το Real Inter. Μια χαρά σε βρίσκω. Έχεις πολλά να δεις, Κατερίνα, σήμερα, έτσι. Θα δεις κάτι? Πώς τη βλέπεις τη δουλειά? Όχι, λέει, γιατί τι έχεις? Μετάδοση? Έχεις δουλειά? Και δεν θα δεις την Κατερίνα. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τίποτα άλλο τώρα? Εντάξει, τρέχουν εκεί οι μεταγραφές, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μήνυμα στην θύρα 7 προς, μήνυμα της θύρας 7 προς με τη Λίμπαρ. Όλοι κρινόμαστε στον Ολυμπιακό, δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Έλα ρε εσύ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Καρέτσας παίζει, έτσι, το μεγάλο ντέρμπι, λέει, του Τσόλι στο Λονδίνο, βέβαια. Και το ντέρμπι βλέπετε να τον κρατάτε μέχρι τον Ιανουάριο. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Αυτά είναι τα καλύτερα. Είδες πόσο γρήγορα πέρασαμε τα αθλητικά και μετά μου παραπονιές. Έλα, πάμε.
1: Κρατήστε και αυτό.
2: Τι είναι αυτό?
1: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
2: Τι μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
1: Δεν ξέρω. Αν τα ξαλακλάψω, θα σε τα φέρω.
2: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
1: Goodbye.
2: Άντε, goodbye.

0: Τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
1: Με τον πατέρα μου.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς...
1: Είναι συνταξιούχος.
0: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάτε.

0: Έλα Κατερίνα μου να δούμε την κίνηση. Λοιπόν, έχει στο ποτάμι, έχει αρκετή κινησούλα. Ξεκίνησα από εδώ γιατί ξεκινάει από την Ιερά Οδό, δηλαδή πιο κάτω και από την Αθηνών, και σταματάει στα Φιλαδέλφια. Και για να πάμε λίγο δυτικότερα να δούμε, μετά το Χαϊδάρι είναι η κίνηση στην Αθηνών για να πάτε προς Ασπρόπυργο και την λυπή διαδρομή. Από το Σκιστούς Καραμαγκά, εντάξει, είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή η κατάσταση, δηλαδή είναι από τα μισά των ναυπηγείων, έχει όμως την κινησούλα της, και μετά την λίμνη Κουμουντούρου, μετά νομίζω τα πράγματα, όχι νομίζω, όντως από ό,τι βλέπω εδώ, από το Δορυφόρο, τα πράγματα ομαλοποιούνται και είναι μια χαρά, θα φτάσετε στον προορισμό σας πιο εύκολα αν περάσετε αυτό το κόμβο. Και μιας και μιλάμε για κόμβο, για να πάμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας, να δούμε από τις δύο εισόδους, τις κύριες εισόδους, τρεις είναι από την Αθηνών, από την Πειραιώς και από την Συγκρού. Λοιπόν, από την Αθηνών μπαίνοντας στο μεταξουργείο θα βρείτε αρκετή κίνηση, γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω, πάρτε τα μέτρα σας, μπορείτε να κόψετε λίγο πιο πριν για να βγείτε στην Παναγή Τσαλδάρη, δηλαδή από εκεί, από Ιερά Οδό, από εκεί που ξεκινάει η Ιερά Οδός, γίνεται Παναγή Τσαλδάρη, Πειραιώς. Λοιπόν, και πάμε στην Ομόνια, ανεβαίνοντας θα βρείτε κινησούλα, κινησούλα εκεί στα δύο, ναι. Λοιπόν, μέχρι να βγείτε εντωμεταξύ και στα στενά, να μπείτε μέσα για να βγείτε Χαριλάου Τρικούπη, τα ξέρετε αυτά, και εκεί ζωοδόχου πηγής και δεν συμμαζεύετε, θα βρείτε λίγο κινησούλα στην Βασιλίση Σοφίας, στην πλευρά του Ευαγγελισμού, περιμετρικά του Συντάγματος. Έχει αρκετή κίνηση, όπως και στη Βασιλός Κωνσταντίνου, είναι κατακόκκινα όλα. Επίσης, για να φτάσει και μέχρι το Σύνταγμα είναι δύσκολη κατάσταση. Από τον Νέο Κόσμο αρχίζει η κίνηση, δεν βγήκανε τα ντρόουν της τροχιάς, δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά τέλος πάντων έχει κίνησούλα. Να βγει τον ντρόουν, να πει εδώ θέλουμε τροχιά, να δημιουργήσει κατάσταση. Λοιπόν, να διευκολύνει. Αλλά εντάξει, υπάρχει πολύ αυτοκινητούρα. Γι' αυτό κατεβαίνουμε λοιπόν από το ποτάμι στην Ποσειδόνος, έχει κίνηση από το Νέο Φάληρο μέχρι και στην αρχή του Πειραιά, ναι, δηλαδή μέχρι την Γρηγορίου Λαμπράκη. Μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, δεν βλέπω ιδιαίτερη κίνηση. Εικόνονος, για να φύγεις από τον Πειραιά, η μισή έχει την κινησούλα της όπως πάντα. Στον Περιφερειακό, στην Ακτή Αιτωνίας, καλά είναι τα πράγματα, και στην Ακτή Κονδύλη μια χαρά, δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση. Τι είναι αυτό, τι πάθαμε σήμερα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η Ρόν Πολυτεχνείου έχει, πριν γίνει η Ρόν Πολυτεχνείου, στην 34ου Συντάγματος, έχει αρκετή κίνηση για να ανέβεις μέχρι εκεί, και να δω από πού εκτονώνεται, για να ξέρετε, ειδικά οι Πειραιώτες που ξέρετε και τους δρόμους, νομίζω από την Ελευθερίου Βενιζέλου, κάπου από εκεί, ναι, δεν τη βλέπω τώρα, δεν μου τη γράφει, αλλά θα δω, ναι, από την, όχι, εκτονώνεται στην Βασιλέως Γεωργίου. Μέχρι και τη Βασιλέως Γεωργίου έχουμε την κινησούλα. Λοιπόν, αυτά με την κίνηση. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να σας πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Ποιο δόντι πονάει?
2: Ο απάνω τραπεζίτης.
1: Ο δεξιός ή ο αριστερός?
2: Ο δεξιός.
1: Βέβαια, τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, είμαστε για τα μπάγια μπάγια. Λοιπόν, για δύο ώρες κοντά σας, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής. Εδώ θα τα πούμε αύριο. Α, η Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου, δεν ξεχνάμε το κορίτσι μας. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Η Δέσποινα Φίκαρη και η Κωνσταντίνα Πετούση για το επόμενο δίωρο. Εμείς να φύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Κάφριν.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου. Αύριο.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Έλα Λαμέιν ο Κυριακός Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου στις 12 η συνάντηση με τον Αλ Σίσι. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην Ιταλία ο Νίκος Δένδιας, η υπογραφή ρυθμίσης για την απόκτηση φρεγατών Φρέμ στη συνάντηση με τον ομόλογό του. Νέα ανταλλαγή ρωσο-ουκρανικών πληγμάτων τη νύχτα, 2 νεκροί, 7 τραυματίες στο Κίεβο, ζημιές σε πολιτική υποδομή στο Σαράτοφ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από το αποδεικτικό υλικό, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Γιώργος Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών. Δύο όμοιες διαδοχικές εκρήξεις με χειροβομβίδες στα ξημερώματα σε κλειστά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Απολογούνται σε μία ώρα οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται 14χρονη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στο πλατή Μεσσηνίας, σε πορτοκαλί συναγερμό 6 περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός, ανέμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
3: Φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι.
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
6: Κανάλι 1. 90,4.

Πολύ πολύ καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε καλά και βεβαίως είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά η Κωνσταντίνα Πετούση. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Ωραία ξεκινήσαμε, Κατερίνα, μουσικά, πολύ μου άρεσε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας, όπου μπορείτε να τον καλείτε για να του πείτε τα μηνυματάκια σας, να μας τα μεταφέρει στο 210-4224-441-6 τηλεφωνικές γραμμές. Με ένα email μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση studio@kanali1.gr και βεβαίως με το αγαπημένο μας Viber στο 6951-904-904. Περιμένω τις καλημέρες σας, τα μηνυματάκια σας, τις αφιερώσεις σας, τα παραπονά σας, γενικότερα τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εμείς εδώ είμαστε, 6951-904-904, μέσα από το Viber, για να το συζητήσουμε, να το σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και γενικώς να δούμε τι μας απασχολεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ, εντάξει, τα ίδια πράγματα μας απασχολούν όλους, έτσι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Τώρα αυτές οι μέρες εξακολουθούν να κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι μια έτσι μεταβατική στιγμή, διότι μετά το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ύψους περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αυξήσεις βεβαίως σε μισθούς και συντάξεις, ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του περιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, ενίσχυση συνταξιούχων και στοχευμένες παρεμβάσεις για οικογένειες και αγρότες, κυριαρχεί ακόμα στη δημόσια συζήτηση και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έχει ξεκινήσει από χθες η εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια επιτελεία. Και βεβαίως η κυβέρνηση, λογικό είναι να μιλάει για ένα μέρισμα ανάπτυξης, ενώ από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση να το χαρακτηρίζει αυτό το μέρισμα προεκλογικό και ανεπαρκές. Εντάξει, έχει φουντώσει για τα καλά η πολιτική κόντρα, βρισκόμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Πάντως η αλήθεια θα λέγαμε ότι βρίσκεται κάπου στη μέση, διότι μιλάμε για μέτρα που αγγίζουν ευρείες ομάδες από τη μία, από την άλλη όμως δεν αλλάζουν ριζικά την δομή των εισοδημάτων, ούτε λύνουν τα βαθύτερα προβλήματα της ακρίβειας. Βέβαια αυτά όλα θα τα δούμε και στην εφαρμογή, έτσι, διότι για να δούμε αν τελικά θα πιάσουν τόπο και αν θα το καταλάβουμε αυτό και στις τσέπες μας, θα φανεί από την εφαρμογή των μέτρων. Παράλληλα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο El Alamein, έτσι, για συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και την άτυπη τριμερή με την Κύπρο. Στην ατζέντα βρίσκονται οι θαλάσσιες ζώνες, η ενέργεια, η Λιβύη, η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο βεβαίως. Και στο εσωτερικό μέτωπο ο καιρός, εντάξει, δρόσησε αρκετά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχουμε και ισχυρούς βοριάδες και βεβαίως είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, παραμένει δηλαδή υψηλός. Καλύτερη είναι η εικόνα από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Και βεβαίως και στην διεθνή επικαιρότητα, έτσι η είδηση ας πούμε των τελευταίων 24 ώρων θα λέγαμε, έρχεται από τη Γερμανία με την ιστορική νίκη που σημείωσε η ακροδεξιά AfD στις εκλογές του κρατηδίου Σαξονία-Άνχαλτ. Mm-hmm.
Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν εξασφάλισε έτσι απόλυτη πλειοψηφία, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο σοκάρει, έτσι, προκαλεί ανησυχία καλύτερα στην Ευρώπη, και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται η δυσαρέσκεια για κάποιες πολιτικές που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό αλλά και την οικονομική στασιμότητα.

Εντάξει, δεν, ίδιο παραμένει το σκηνικό και στη Μέση Ανατολή. Έτσι έχουμε μια κατάσταση υψηλής έντασης και γενικότερα η γεωπολιτική αστάθεια φαίνεται ότι έχει μονιμοποιηθεί. Κάτι το οποίο επηρεάζει αρκετά πραγματάκια, έτσι. Δεν είναι μόνο οι μεταναστευτικές ροές και ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά είναι άμεσα οι τιμές ενέργειας. Βλέπουμε τι γίνεται και τα καύσιμα είναι στο Θεό, όπως λέμε χαρακτηριστικά, πάνω από τα 2 ευρώ στάνταρ. Και ακριβώς επειδή έχουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις στην ενέργεια, είχε ανακοινωθεί από τον Υπουργό, από τον Πρωθυπουργό, με συγχωρείτε, είχε ανακοινωθεί η μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029, και σήμερα θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη 1 το μεσημέρι από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Θα παρουσιάσει αναλυτικά τον οδικό χάρτη για τη μείωση των τιμών, αλλά και τις λεπτομέρειες για την ενεργειακή ρήτρα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε με τα νεότερα, τα του καιρού, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις πυρκαγιές, να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι γίνεται στο πολιτικό ρεπορτάζ και άλλα πολλά θεματάκια ωραία.

Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1 και τους 90,4. Να θυμίσω το Viber 6951-904-904. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Να αρχίσουμε έτσι λίγο τις αφιερώσεις, τις καλημέρες, τα σχόλια της ημέρας. Να δούμε λίγο με τον καιρό τι γίνεται. Έχουμε μια σημαντική μεταβολή από σήμερα, με τον υδράργυρο να υποχωρεί αισθητά και τους ανέμους να ενισχύονται. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται έτσι από την Ιταλία προς τη χώρα μας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα προκαλέσει βροχές και θα διαμορφώσει λίγο πιο φθινοπορεινές συνθήκες, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν ενδείξεις ότι θα είναι κάτι παρατεταμένο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι πρότινος δεδομένα. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι εντονότερη στη Δυτική Ελλάδα. Η μέγιστη τιμή θα περιοριστεί από τους 34 στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 26 βαθμούς. Στην Αττική και την Κεντρική Ελλάδα η μεταβολή θα είναι πιο σταδιακή, με τις θερμοκρασίες να κινούνται περίπου στους 28 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή βεβαίως οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ σήμερα, ενώ νότια της Κρήτης ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Και από αύριο η αστάθεια αυτή θα αυξηθεί λίγο στα υπηρετικά ορεινά, δημιουργώντας συνθήκες για τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί και η πρόγνωση, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, αλλάζουν λεπτό με λεπτό, ώρα με την ώρα. Στην Αττική πάντως σήμερα είναι και θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στο μέτωπο των πυρκαγιών έχουμε μια φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας, αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, στην περιοχή Τραπεζίτσα. Οι αρχές εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Είναι πάντως βελτιωμένη εικόνα. Έχουν καεί περί τα 6.000 στρέμματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν είναι πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο έχει πληγεί το εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα της Χαράδρας του ΑΟΥ, καθώς και ένα πυκνό δάσος που δεν είχε καεί, από όσο διαβάζω, από τη δεκαετία του 40. Βεβαίως η εκτίμηση του μεγέθους της καταστροφής δεν μπορεί να είναι ακόμα ακριβής. Όταν θα έχουμε την πλήρη κατάσβεση θα δούμε τι θα μας πούν οι πυροσβέστες, ποια στοιχεία θα βγάλουν γενικά, για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια είναι η καταστροφή που έχει σημειωθεί. Η πολιτική προστασία βεβαίως έχει θέσει αυξημένη ετοιμότητα σειρά περιοχών, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Μάλιστα οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί και σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Επομένως υπάρχει γενικότερα μια πλήρη κινητοποίηση σε όλο τον μηχανισμό, και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Εύβοιας, Σκύρος, Αττική, ολόκληρη έτσι περιφέρεια συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Πελοπόννησος, ειδικά στη Λακωνία, Βόρειο Αιγαίο, Χίο, Ψαράς, Άμμος, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη, ολόκληρη περιφέρεια. Εντάξει, καλά, καταλαβαίνουμε ότι τα περισσότερα σημεία της χώρας είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Συνεπώς, τα έχουμε πει αυτά, πρέπει να προσέχουμε και εμείς για το τι ακριβώς κάνουμε, τις εργασίες μας, και αν πέσει στην αντίληψή μας κάτι, αμέσως να καλέσουμε το 199.

Και στην Εύβοια είχαμε χθες έτσι μια πολύ δύσκολη φωτιά στην θέση Μακρικάπα, στην κεντρική Εύβοια. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς έχει βελτιωθεί η εικόνα πάρα πολύ. Παραμένουν βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις πάντα σε όλους αυτούς τους, σε όλα αυτά τα σημεία για την αναζωπήρωση τυχών μικρών εστιών που, ξέρετε, λόγω του αέρα, εντάξει, δεν είναι και δύσκολο να συμβεί αυτό. Εστάλει και μήνυμα του 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονταν, με συγχωρείτε, στην ευρύτερη περιοχή.

Και βεβαίως για τη διερεύνηση των συνθηκών ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στην περιοχή της Εύβοιας. Λοιπόν, θα δούμε να κάνουμε έτσι μια τώρα της τελευταίας στιγμής αναζήτηση, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη πυρκαγιά σε εξέλιξη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα το διαλέξει η Κατερίνα Κοκαλίδου και επανερχόμαστε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4.

Επιστρέψαμε μετά το σύντομο έτσι, μουσικό διάλειμμα. Είχαμε και ένα σήμα σταθμού. Πάντα εδώ στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 και βεβαίως διαδικτυακά. Μην ξεχνάτε, έτσι, στην ιστοσελίδα μας, το κανάλι1.gr, όλα τα θέματα της επικαιρότητας και πολλά άλλα, βέβαια, που θα βρείτε και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μπορείτε να συνδεθείτε και διαδικτυακά μαζί μας. Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στη Βασιλική και στον Αργύρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η Βασιλική εδώ μας στέλνει. Ναι, σωστά, Βασιλική. Είναι καλημέρα, λέει, στην παρεούλα μας. Καλή Τρίτη με υγεία, αγάπη, δύναμη, καλή εκπομπή. Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει τα γενέθλια της Παναγίας μας. Να χαρίζει σε όλους υγεία, ειρήνη, δύναμη, αγάπη, να μας προστατεύει σε κάθε βήμα. Έτσι ακριβώς είναι, Βασιλική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το επισημαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα από την αρχή να το πω, γιατί μου το έλεγε και η μαμά μου το πρωί. Μου έλεγε ότι σήμερα είναι η γιορτή της Παναγίας και ήθελα έτσι να σας το πω. Αλλά με αυτή την επικαιρότητα, τι να πρωτοπρολάβουμε να πούμε, είναι τόσα θέματα σε εξέλιξη. Να πούμε και στον Αργύρη, τι μας έστειλε ο Αργύρης. Καλημέρα από Εύβοια, σε διακοπές. Πολύ στενάχρωμε τις πυρκαγιές που συνεχίζουν ακόμη. Όντως και εδώ στην Εύβοια ξέσπασε πυρκαγιά χθες. Πώς να μην ξαναθυμηθούμε τη μεγάλη πυρκαγιά πριν λίγα χρόνια. Η φύση εδώ προσπαθεί να ξαναβρει τα πατήματά της, θα την αφήσουμε? Πολύ σωστό το ερώτημα το οποίο θέτεις, ρητορικό φαντάζομαι, διότι αυτό πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε και εμείς να επιβιώσουμε, έτσι, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη φύση, χωρίς το οξυγόνο, χωρίς το πράσινο. Πάρα πολλές έρευνες τώρα μας έχουν δείξει τα θετικά και ευεργετικά αποτελέσματα που έχει η φύση στον ανθρώπινο οργανισμό. Επομένως, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Αργύρη. Μεγάλη καταστροφή σημειώθηκε και στην Εύβοια, τα θυμόμαστε όλοι. Και όσο έτσι δεν την πειράζουμε τη φύση, πολύ σωστά το λες, ότι ξαναβρίσκει τα πατήματά της και μόνη της μπορεί και βρίσκει τρόπους και ξαναδημιουργείται. Λοιπόν, περιμένουμε και τις αφιερώσεις σας. Έτσι, να θυμίσω, 6951-904-904 το Viber, εναλλακτικά στο 210-42-24-441-6 το τηλεφωνικό κέντρο, και γιατί όχι και με ένα email στη διεύθυνση studio@kanali1.gr. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο αστυνομικό, δικαστικό, ρεπορτάζ. Πάλι έτσι υπάρχουν πολλά θεματάκια. Λοιπόν, σήμερα θα βρεθούν, λίγο πριν το μεσημέρι, θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν για το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους καταλογίζεται, ο 43χρονος και η 38χρονη, για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Έτσι, υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στην Κυψέλη το βρέφος. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι τη 15χρονη, θα δώσει και ο 26χρονος Αφγανός. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, και μετά από προθεσμία που έλαβαν θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις για τις νέες κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Τώρα, ο 43χρονος και η 38χρονη καλούνται να αντικρούσουν ιατροδικαστικά δεδομένα που απορρίπτουν τους ισχυρισμούς τους περί θανάτου του βρέφους από παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να μην αφήνει αμφιβολία ότι το μωρό δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα στην πλάτη, κάποια εκ των οποίων φαίνεται να προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία. Οι δύο κατηγορούμενοι γονείς

12 έτη και προβλέπει κάθειρξη από 5 ετών και άνω όταν το θύμα είναι έως 15 ετών. Και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι υπόλογοι με επιπλέον κατηγορίες σχετικές με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις. Έχουμε και αντίστροφη μέτρηση για την τιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ενώπιον του οποίου δικάζονται οι δύο ψαράδες για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Ξεκινά σήμερα με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ένα χρόνο μετά την έναρξη της διαδικασίας για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, πρώην υπουργού ιδρυτικού στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο εισαγγελικός λειτουργός θα διατυπώσει σήμερα την εκτίμηση για τα όσα συνέβησαν στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στην θάλασσα της Ερέτρης. Μεταξύ του Σύφη Βαλιράκη και των δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων της περιοχής. Ο εισαγγελέας λοιπόν θα δώσει σήμερα τη δική του νομική απάντηση στο ερώτημα φόνος ή δυστύχημα, με την οποία θα στοιχειοθετήσει την πρόταση για την ενοχή ή μη των δύο κατηγορούμενων ψαράδων. Τραγωδία, είχαμε μια τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ρόδο, με μια 21χρονη, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, όπου 21χρονη οδηγώντας τη μηχανή της εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Υπήρχε και συνεπιβάτης, μια 27χρονη φίλη της. Οι συνθήκες τώρα υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο διερευνώνται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Και να πάμε και σε δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα στην Αθήνα, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Ευτυχώς και τα δύο καταστήματα ήταν κλειστά την ώρα της επίθεσης. Το πρώτο σημειώθηκε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα επί της Αχαρνών στο ύψος στην περιοχή της Ομόνιας. Άγνωστος δράστης προσέγγισε καφέ, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό, και χρησιμοποίησε μία σχάρα από ένα φρεάτιο για να σπάσει την τζαμαρία του καταστήματος. Αφού την έσπασε, πέταξε και μία χειροβομβίδα, η οποία εξεράγει. Και περίπου μισή ώρα αργότερα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό στην πλατεία Αμερικής. Στο ίδιο μοτίβο, έσπασε την τζαμαρία ο άγνωστος στην τζαμαρία του καταστήματος, πάλι με σχάρα φρεατίου, και στη συνέχεια πέταξε ένα εκρηκτικό αντικείμενο, προκαλώντας την έκρηξη. Βεβαίως, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών μετέβησαν στα σημεία προκειμένου να ασφαλίσουν το χώρο και να αναλύσουν τα ευρήματα, να δουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι οι έρευνες για την ταυτότητα τώρα του δράστη, των δραστών, θα το δούμε αυτό, θα το δουν οι αστυνομικοί. Οι έρευνες βεβαίως και βρίσκονται σε εξέλιξη. Λοιπόν, πριν πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να δούμε τι μας έχετε ετοιμάσει τώρα.

Λοιπόν, σε μία άλλη εξέλιξη, να σας πούμε ότι αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου Σμιναγού, Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επιδείξεων στο πλαίσιο της Athens Flying Week. Η κηδεία του αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στα Ιωάννινα, όμως τελικά δεν θα γίνει λόγω κάποιας καθυστέρησης που σχετίζονται με ιατροδικαστικές ενέργειες, τέλος πάντων, που οδήγησαν στην ακύρωση του προγραμματισμού. Η νέα ημερομηνία τώρα θα ανακοινωθεί μόλις ουσιαστικά ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό των ταυτοποιήσεων. Και ουσιαστικά το ζήτημα που προέκυψε αφορά αποκλειστικά την τυπική αναγνώριση των σωρών των δύο στελεχών, έτσι, τόσο του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου όσο και του 40χρονου Ιωάννη Μπλέσια. Η ενημέρωση για την αναβολή της σημερινής τελετής έγινε από τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαΐτσι, ο οποίος εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφαση αυτή της οικογένειας, όπως σας είπα.

Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε πάρα πολλά τραγικά έτσι, περιστατικά και δυστυχήματα που συμβαίνουν στη θάλασσα, είτε από πνιγμούς, είτε από απροσεξία. Εντάξει, πρέπει λίγο, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, πρέπει να προσέχουμε, μας έχουν δοθεί οι κατευθύνσεις, οι ιατρικές, οι υποδείξεις, όλες οι συστάσεις μας έχουν γίνει. Εντάξει, ξέρουμε πλέον τι να κάνουμε για να προστατευτούμε, μην υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας. Okay, μαζί σας κι εγώ συμφωνώ στο ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, αλλά πρέπει να προσέχουμε τους κινδύνους. Έτσι είναι αυτό που λέμε, προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο το πολιτικό ρεπορτάζ, έτσι, τι γίνεται ακριβώς, διότι μην ξεχνάτε ότι συνεχίζουμε, έτσι, κινούμαστε σε ρυθμούς ΔΕΦ. Εχθές, Δευτέρα, ήταν η συνέντευξη τύπου της Νέας Αριστεράς με τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, είναι η συνέντευξη τύπου του Μέρα 25 από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Αύριο, σας θυμίζω, Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει ξανά στη Θεσσαλονίκη, έτσι θα είναι το δεύτερο σκέλος της παρουσίας του. Την Πέμπτη θα πραγματοποιήσει την ομιλία του, την κεντρική ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Και την Παρασκευή έχουμε παρουσία και συνέντευξη τύπου, παρουσία στη ΔΕΘ και συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε το Σάββατο την κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, και την Κυριακή η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και μιας και λέμε για το Σαββατοκύριακο τώρα που θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά ήδη από την Κρήτη η επιχείρηση ανάκτησης εδάφους από το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από σήμερα και για όλη την εβδομάδα κορυφαία στελέχη και βουλευτές ξεκινούν περιοδίες, μάλλον από χθες, έτσι, και για όλη την εβδομάδα, από χθες Δευτέρα και για όλη την εβδομάδα έχουν ξεκινήσει περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα, ακολουθώντας έτσι αυτή τη στρατηγική της Κρήτης. Πολύ μεγάλα στελέχη, τώρα Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρης Κουκουλόπουλος, Γιώργος Νικητιάδης, έτσι στελέχη που από όσο διαβάζουμε έχουν άμεση σχέση με την ανάδειξη του οικονομικού και αναπτυξιακού μέρους του προγράμματος, συνοδεύουν τον κύριο Ανδρουλάκη στις συναντήσεις που θα έχει με εκπροσώπους φορέων στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως υπάρχει τώρα έτσι ένας διμέτωπος αγώνας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τόσο ενάντια στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως είπαμε, η αναμέτρηση είναι σκληρή. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μαζί βέβαια με τον πρόεδρο αναλαμβάνουν έτσι την αποδόμηση των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αντιμετωπίζουν ως αναξιόπιστα και τα δύο μοντέλα διακυβέρνησης, βάλλοντας ευθέως κατά των δύο ανδρών, τόσο του κυρίου Μητσοτάκη όσο και του κυρίου Τσίπρα, και απαντώντας μάλιστα στις δεικτικές αναφορές του Πρωθυπουργού εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη από το βήμα της ΔΕΘ, επαναλαμβάνουν ότι υπηρετεί την επιλογή του βολικού αντιπάλου, μήπως και συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του. Εντάξει, τώρα ξέρετε, και όλες αυτές οι τσιτάτες, ατάκες δίνουν και παίρνουν από όλους τους πολιτικούς. Υπάρχει και ένα ζήτημα έτσι εντυπώσεων. Πάντως, από όσο διαβάζω, δεν αποκλείεται η επίσκεψη προετοιμασίας της ΔΕΘ να συνδεθεί και με την ανακοίνωση της ένταξης στο ΠΑΣΟΚ δύο πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Ολυμπίας Τέλη Γιορίδου και του Παναγιώτη Αβραμάκη.

στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι ο κύριος Τσίπρας δύσκολα θα προσεγγίσει και θα πείσει, για παράδειγμα, τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους, οι οποίοι επλήγησαν από τη φορολογική και ασφαλιστική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Τα ίδια στελέχη, άλλωστε, όπως πρόσφατα ο κύριος Γερουλάνος, εκφράζουν την έντονη πεποίθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί πλέον να απευθυνθεί με αξιοπιστία στο χώρο του κέντρου. Λοιπόν, οι επιθέσεις, όπως είπαμε, κλιμακώνονται και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εντάξει, τα ξέρουμε και αυτά τα πράγματα, τα έχουμε ζήσει, δεν είναι πρωτόγνωρα.

Λοιπόν, θα βάλω εδώ μια άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε με το πολιτικό ρεπορτάζ την επόμενη ώρα. Έτσι, πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε χρόνο για τραγουδάκι? Ναι, ωραία. Θα πάμε λοιπόν σε τραγουδάκι. Θα μπει και δεύτερο ή θα πάμε μετά σε... Δεν προλαβαίνουμε, ωραία. Θα πάμε μετά στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου και επανερχόμαστε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με όλες τις εξελίξεις στη διεθνή επικαιρότητα, με όλες αυτά τα οποία δεν σας έχω πει τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάποια πραγματάκια που έχουν συμβεί, και θα έχουμε και ωραία πολιτιστικά θέματα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Οπότε, λοιπόν, εδώ παραμένουμε συντονισμένοι, πάμε σε τραγούδι και γυρνάμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε μία ώρα η συνάντηση Μητσοτάκη Αλ-Σίση στο Ελ Αλαμέιν θα ακολουθήσει τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Στην Ιταλία ο Νίκος Δένδιας θα υπογράψει με τον ομολογό του τη ρύθμιση για την απόκτηση φρεγατών. Νέα ανταλλαγή Ρώσο-Ουκρανικών πληγμάτων τη νύχτα. 2 νεκροί, 7 τραυματίες στο Κίεβο. Ζημιές σε πολιτική υποδομή στο Σαράτοφ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από το αποδεικτικό υλικό, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Γιώργος Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών. 2 όμοιες διαδοχικές εκρήξεις με χειροβομβίδες τα ξημερώματα σε κλειστά καταστήματα. Υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Απολογούνται εντός ολίγου οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στο πλατή Μεσσηνίας, σε πορτοκαλί συναγερμό 6 περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριο σήμερα ο καιρός, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί δεν ακούω καλά. Κάτσε, κάτι έχει γίνει εδώ. Τι έχει γίνει? Τέλος πάντων, ωραία, τώρα ακούμε καλύτερα, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κανάλι 1 και τους 90,4, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο. Κατερίνα Ακοκαλιδού στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Για στείλτε έτσι και αφιερώσεις, στείλτε έτσι διάφορα θέματα εδώ που μπορούμε να συζητήσουμε. Πάμε να υποδεχθούμε την συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη να μας δώσει όλα τα φώτα της για την διεθνή επικαιρότητα. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, και πριν σου δώσω το λόγο να ξεκινήσεις, να ενημερώσω εδώ γιατί έγινε τώρα ένας σεισμός 4,4 ρίχτερ στο Αιτωλικό, εκεί στην περιοχή του Αγρινίου. Έγινε τώρα δηλαδή που ήμασταν στο Δελτίο Ειδήσεων και στο μουσικό διάλειμμα. Σύμφωνα λοιπόν με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 20,7 χιλιόμετρα. Λοιπόν, Κατερίνα, έχεις πολλά νομίζω να μας πεις, έτσι, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, οπότε αφαινόμαστε στα χέρια σου να μας τα βάλεις έτσι σε μία σειρά, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάμε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από τη Γερμανία για να δούμε τι γίνεται μετά από αυτόν τον εκλογικό σεισμό που είχαμε με την ψαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος, του AfD. Η πρώτη αντίδραση των Γερμανών ήταν η διοργάνωση πολύ μεγάλων διαδηλώσεων κατά του κόμματος. Είχαμε ακτιβιστές και οργάνων δικαιωμάτων, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους πολλών γερμανικών πόλεων, διαδήλωσαν κατά του γερμανικού αποτελέσματος. Μεταξύ των πόλεων που ήταν τις μεγαλύτερες, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, διαδηλώσεις, ήταν η Φραγκφούρτη και φυσικά το Βερολίνο. Και θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τα συνθήματα δεν αφορούσαν μονάχα την άρνηση των πολιτών να δεχθούν στην εξουσία ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά και την ρητορική του AfD, αλλά στρέφονταν και κατά του Γερμανού Καγκελάριου, του κυρίου Μέρτς, τον οποίον κατηγορούσαν ότι ουσιαστικά δεν μπόρεσε να κρατήσει αραγές αυτό το οποίο στη Γερμανία χαρακτηρίζεται ως τείχος αποτροπής, τείχος αποτροπής, δηλαδή οποιασδήποτε προσπάθεια ακριβώς κατά της δημοκρατίας, δεδομένου ότι θυμίζω το AfD είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, ένα εθνικιστικό κόμμα, έχει χαρακτηριστεί σε πάρα πολλά κρατήρια και υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που το έχουν χαρακτηρίσει ως ένα εξτρεμιστικό κόμμα, το οποίο αποτελεί κίνδυνο και για την ένωμη τάξη στη χώρα. Το ίδιο το AfD συνεχίζει βέβαια να απολαμβάνει αυτή την νίκη την οποία κατάφερε στην Σαξονία. Μάλιστα προκαλεί πάρα πολύ τα συστημικά κόμματα, λέγοντας ότι δεν έχουν απολύτως κανένα δικαίωμα να αρνούνται να συνομιλήσουν με το AfD για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βέβαια, στην πραγματικότητα και το ίδιο το AfD δεν νομίζω πως θα ήθελε να κυβερνήσει με κανένα από τα συστημικά αυτά, και βέβαια κανένα κόμμα δεν θα το έκανε για πολλούς λόγους. Κατά πρώτον λόγο της ιδεολογίας του AfD. Αλλά ακόμα και αλλιώς δεν ήταν τα πράγματα και δεν ήταν άλλο κόμμα στην εξουσία. Όταν ήταν τόσο μεγάλο το ποσοστό το οποίο έχει, δύσκολα κάποιο άλλο κόμμα θα πήγαινε να κάνει ουσιαστικά όχι το δεύτερο, αλλά το δέκατο βιολί τέλος πάντων στην ορχήστρα. Υπάρχουν πάντοτε βέβαια και οι πρόθυμοι. Είχαμε συζητήσει λίγο εχθές, αν θυμάσαι, για αυτό το ενδεχόμενο. Σε ό,τι αφορά το BSD, το ακροαριστερό κόμμα το οποίο έχουμε στην Γερμανία, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη σύμπτωση απόψεων με το AfD και στα θέματα της μετανάστευσης. Είναι κατά του πολέμου της Ουκρανίας και θέλουν να αλλάξουν καλύτερο, έτσι, να βελτιωθούν, να αποκατασταθούν οι σχέσεις της Γερμανίας με την Ρωσία. Έχουν την ίδια αντιπάθεια προς τα συστημικά κόμματα επίσης. Και έχουμε λοιπόν κάποιες δηλώσεις από ανώτατα στελέχη τα οποία αναφέρουν ότι το BSD συζητά με όλα τα κόμματα και μεταξύ αυτών είναι και το AfD. Δεν άνοιξαν βέβαια πλήρως τα χαρτιά τους. Προφανώς θα υπάρξουν και κάποιες διαπραγματεύσεις, γιατί το ποσοστό που έχει το συγκεκριμένο κόμμα, το ποσοστό που εξασφάλισε, είναι ένα μόλις 5%. Είναι όμως το χρυσό κλειδί για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση για πρώτη φορά στα μεταπολεμικά χρονικά σε ένα κρατήδιο το AfD. Χρειάζεται μόλις τρεις έδρες και το BSV θα μπορούσε να το διευκολύνει με πολλαπλούς τρόπους. Ένας από αυτούς, όπως είπαμε, θα ήταν η συντρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη πρωθυπουργού. Απαιτείται σχετική πλειοψηφία και όχι απόλυτη στο κοινοβούλιο. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να απέχει διευκολύνοντας την όλη κατάσταση. Με τον τρόπο, βέβαια, αυτό, χωρίς να μπει στην κυβέρνηση, θα μπορούσε να κρατά στο χέρι την κυβέρνηση του ΑΕΔ εφόσον σχηματιζόταν. Είπαμε λίγο για τον κύριο Μέρτς, ο οποίος δέχεται πάρα πολλά πειρά. Ο ίδιος, βέβαια, δεν φαίνεται διατεθειμένος να εγκαταλείψει την καγκελαρία. Και ενδεχομένως σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, ενδεχομένως, όπως λένε πολλοί, να ήταν και λάθος. Παραμένει όμως ο τραπεζί χρησιμοποιούν πολύ και αυτόν τον τίτλο που είδαμε χθες σε γερμανικές εφημερίδες, ότι ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος στιγμή στη λάθος θέση. Του καταλογίζουν πάρα πολύ εξαιτίας των πολιτικών του ότι οδηγήθηκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Και βέβαια γίνεται μια προσπάθεια ανασύνταξης αυτή τη στιγμή του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος να δουν πώς μπορούν να απαντήσουν σε αυτή τη νέα απειλή και για τη Γερμανία βέβαια, αλλά και για το ίδιο το κόμμα. Και στην ίδια φάση εσωστρέφειας έτσι και σκεπτικισμού φαίνεται ότι πηγαίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Μάλιστα. Πάντως δεν συναντάμε πολύ συχνά το να είναι τα δύο άκρα και να συγκλίνουν, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάμε συχνά.
1: Ναι, όχι, δεν το συναντάμε συχνά, αλλά το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή έχουμε άκρα, ξέρεις, από ποιες δύο άκρες καμιά φορά ενώνονται από την άλλη πλευρά.
0: σωστό και αυτό, βέβαια.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, να πάμε λίγο σε ένα δημοσίευμα που βλέπουμε στην εφημερίδα Χαρέτζ στο Ισραήλ, η οποία βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο δημοσιεύτηκε και έρχεται με κάποιες αποκαλύψεις πάρα πολύ βλαπτικές για τον κύριο Νετανιάχου εν μέσω, θυμίζω, προεκλογικής περίοδου. Υποστηρίζεται λοιπόν στο δημοσίευμα αυτό ότι ο κύριος Νετανιάχου ήξερε τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 ότι επίκειται μία μεγάλη επίθεση από πλευράς των Παλαιστινίων. Φαίνεται ότι εκείνη την περίοδο, το Σεπτέμβριο περίπου, γινόντουσαν κάποιες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση κάποιων κρατουμένων και κάποιων εγμαλώτων. Αυτές οι διαπραγματεύσεις κατέρευσαν απότομα, πάρα πολύ γρήγορα, και ο ίδιος ο τότε αρχηγός της Χαμάς, ο Σινουάρ, φέρεται να είχε συνομιλήσει με μέλος της άλλης Παλαιστινιακής οργάνωσης, της Φαρτάχ, λέγοντας ότι τα παρατάμε, σταματάμε, επίκειται σεισμός. Αυτό το μήνυμα βρήκε έναν τρόπο να φτάσει μέχρι σε συγκεκριμένα πρόσωπα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και υπήρχε πολύ συγκεκριμένη, όπως υποστηρίζεται πάντως στο βιβλίο και στο δημοσίευμα, ενημέρωση από τον ίδιο τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον κύριο Νετανιάχου, ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται τις προσεχείς ημέρες. Αυτό το οποίο όμως επίσης υποστηρίζει το συγκεκριμένο δημοσίευμα και η συγγραφή του βιβλίου είναι ότι ο Νετανιάχου όχι μόνο δεν ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές, αλλά ότι δεν έλαβε και καμία μέρημνα προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας σε συγκεκριμένες περιοχές και ενδεχομένως να μπορούσε να αποφευθεί αυτό το απίστευτο μακελιό, έτσι που είδαμε την 7η Οκτωβρίου.
0: Αντιφατικές και εδώ πάντως οι πληροφορίες, Κατερίνα, έτσι, γιατί συζητάγαμε το ότι ο ίδιος δεν ενημερώθηκε τελικά ενδεχομένως ή έκαναν εκτίμηση, λανθασμένες εκτιμήσεις για αυτή την επίθεση, έτσι τώρα πότε το λέγαμε, χθες, προχθές το λέγαμε.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, εσύ αναφέρεσαι στο δημοσίευμα το οποίο και στην ισχυρισμό δηλαδή και του ίδιου του
0: κατά κάποιο τρόπο. Αυτό λέω ότι οι πληροφορίες που έχουμε ότι...
1: Ναι, πρόσεξε, αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό. Είχε να κάνει με το ότι όταν είχε ξεκινήσει πια η επίθεση καθυστέρησαν κάποιες ώρες να ξυπνήσουν τον Νετανιάχου ώστε να μπορέσει να πάει να μιλήσει με τις επιστολές του, να δώσει εντολές και τα λοιπά.
0: Αν είχε πάντως δηλαδή, ενημερωθεί δεν έπρεπε να κοιμάται, αν είχε ενημερωθεί νωρίτερα, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, άμα είχε ενημερωθεί, ήταν καλά κάποια στιγμή θα κοιμόταν.
0: Γι' αυτό λέω, οι πληροφορίες είναι λίγο συγκεχημένες.
1: Ναι, okay. Λοιπόν, δηλαδή και να είχε ενημερωθεί κάποια στιγμή θα κοιμόταν. Εγώ αντιθέτως μπορώ να το δω ότι συγκλίνουν και όλες αυτές τις πληροφορίες.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Άμα κοιμόταν τόσο ήσυχος ο Νετανιάχου, πάντα τι ήξερε τι θα γίνει. Και είχε αποφασίσει ότι θα τα αφήσει να γίνει. Οπότε δεν είχε καμιά έγνοια να είναι ξύπνιος όλη νύχτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κ. Νετανιάχου, βέβαια, το Πρωθυπουργικό Γραφείο διαψεύδει, έτσι, αναμενόμενο. Ναι, ναι. Ως κακό ήθη ψέματα, κακόβουλα ψέματα, τέλος πάντων, όλες αυτές τις πληροφορίες, ότι προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τον καταστρέψουν πολιτικά. Η αντιπολίτευση, όπως αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή, και δικαίως οργιάζει. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τι θα μπορεί να έχουν να πούν και πρόσωπα τα οποία υπηρετούσαν εκείνες τις ημέρες στις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας. Λοιπόν, πηγαίνουμε λίγο να δούμε τι γίνεται Ρωσία-Ουκρανία, γιατί και εδώ φαίνεται ότι έχουμε ένα διάλογο και μια συζήτηση κοφών. Και το λέω αυτό γιατί θυμίζω ότι το Κύριακο είχαμε τις συναντήσεις της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας και με τον κύριο Πούτιν και με τον κύριο Ζελένσκι. Βγήκε λοιπόν χθες το βράδυ ο κύριος Ζελένσκι σε μια συνέντευξή του στο Άξιος και είπε ότι είναι πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου, γιατί η εκτίμηση είναι ότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να συζητήσει. Ότι αρχίζουν και μπαίνει κάπως, όπως ας το πω έτσι εγώ απλά, το νερό στα αυλά και έχουν αρχίσει και συζητούνται κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία θα μπορούσαν όντως να οδηγήσουν σε μια αποκλιμάκωση. Και υποστηρίζει επίσης ότι και ο ίδιος ο Πούτιν έχει ανάγκη τον Τραμπ σε αυτήν την φάση, δεδομένου και των εσωτερικών προβλημάτων βέβαια που υπάρχουν στην Ρωσία, και ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι θα ήταν προς το συμφέρον του να μην συνεχίσει να αντιδράσει στις προτάσεις για μια ειρηνευτική που κάνει ο Τραμπ. Για μια ειρηνευτική. Ο κύριος Πούτιν όμως, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα που έχουμε στο Bloomberg, φαίνεται να κινείται προς τελείως διαφορετική κατεύθυνση και να δηλώνει ότι μέσα στους επόμενους 6 μήνες θα μπορούσε η Ρωσία να έχει καταλάβει όλη την περιοχή του Ντονέτσκ, δηλαδή όλη την περιοχή για την οποία πασχίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτές τις 4 περιοχές, τμήματα των οποίων έχει καταλάβει και έχει προσαρτήσει, και ότι δεν είναι, αν και είναι ανοιχτό σε οποιασδήποτε συνομιλία με τις ΗΠΑ, σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή να τερματίσει τον πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Και να κλείσουμε λίγο.
0: Και είχαμε, συγγνώμη Κατερίνα, είχαμε, από όσο διάβασα, ναι, είχαμε μία νέα ρωσική επίθεση εκεί στο Κίεβο τα ξημερώματα.
1: Βέβαια, με δύο νεκρούς.
0: Ναι. Okay,
1: ναι, καταρχήν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση δεν πρόκειται να τη δούμε τώρα. Και επίσης θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Ζελένσκι έλεγε ότι πάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Ναι.
1: Λοιπόν, και πάμε λίγο να κλείσουμε λίγο έτσι και με τα κατώσταματα του Τραμπ.
0: Ωραία.
1: Γιατί είχαμε μια καινούργια έτσι ανάρτηση την οποία έκανε σε αυτό το περίφημο Truth Social, την πλατφόρμα. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο ίδιος και γράφει μόνο ο ίδιος. Μία ανάρτηση λοιπόν, στην οποία εμφανίζεται ένας χάρτης με περιοχές οι οποίες είναι καλυμμένες από την Αμερικανική σημαία. Δεν είναι όμως, και φαίνεται δηλαδή σαν να είναι η επικράτεια, έτσι. Δεν είναι καλυμμένες όμως μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι εκτός από την δύσμηρη την Γροιλανδία, την οποία την έχει βάλει στο μάτι, θυμάστε, από τις πρώτες μέρες κιόλας που ανέλαβε την ηγεσία της χώρας. Είναι και το Μεξικό και τμήματα της Κεντρικής Αμερικής και η Καραϊβική, και για πρώτη φορά βλέπουμε σε ένα τέτοιο χάρτη να βάζει και μια ευρωπαϊκή επίσης χώρα, καλά και η Γροιλανδία είναι κτίση της Δανίας βέβαια, το νησιωτικό κράτος της Ισλανδίας. Πηγαίνει τώρα μέχρι εκεί λοιπόν. Υπήρχε αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης της Ισλανδίας με τον Υπουργό Εξωτερικών να καλεί τον Αμερικανό πρέσβη για να δώσει εξηγήσεις. Βέβαια, τι εξηγήσεις τώρα να δώσει κι αυτός? Μία ανάρτηση έκανε κάποια στιγμή εκεί αργά τη νύχτα ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είχε και κανένα σχόλιο στη συγκεκριμένη φωτογραφία που ανάρτησε.
0: Μάλλον κάτι που σκέφτεται.
1: Μάλλον κάτι που σκέφτεται, ή ξέρεις, έχει και αυτή την τάση που θέλει πάντα να δημιουργεί ένα μυστήριο,
0: ένα σούσουρο, μια ίδρυμα.
1: Κουβέντα να γίνεται. Ήθελα να πω λοιπόν ότι είναι και λίγο ηρωνία τώρα αυτό, γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε στην Ισλανδία ένα δημοψήφισμα, στο οποίο καλούνταν οι Ισλανδοί να αποφασίσουν αν θέλουν να ανοίξουν ξανά η συζήτηση για μια ενταξιακή πορεία της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητείται πάρα πολύ έτσι, πριν από το δημοψήφισμα, ήταν ότι ίσως θα ήταν μια καλή επιλογή, γιατί έβλεπαν όλη αυτή την ανησυχία που υπήρχε για την ευρύτερη περιοχή, αυτή την ανησυχία δηλαδή που υπήρχε του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία κτλ. Και φοβόντουσαν ότι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι. Και να που ήρθε.
0: Και να που ήρθε, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά από εμάς.
0: Κατερίνα Πρίφτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και εμείς πριν πάμε σε μία μουσική ανάσα, να σας πούμε εδώ πέρα ότι έχουμε ένα μήνυμα του 112 που εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Αετός Καρίστου στην Εύβοια λόγω πυρκαγιάς. Το μήνυμα αναφέρει: παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει, θα έχουμε κάποια ενημέρωση. Και βλέπουμε ότι άλλη μια φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο ανάχωμα του ποταμού, στον Εύβοινο λέει, στον Γαλατά Ναυπακτίας. Διαβάζω εδώ πέρα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η κατάσβεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, είδατε, ανέβηκαν λίγο τα μποφόρ και ξεκινήσαμε πάλι, να μην προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε τη μουσική μας ανάσα. Να δούμε τώρα τι έκπληξη μας έχει ετοιμάσει εδώ. Για να δούμε, πάμε.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Το τελευταίο ημίωρο για σήμερα, Κωνσταντίνα Πετούς στο μικρόφωνο, Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας, 6951-904-904, το αγαπημένο μας Viber. Δεν μου έχετε στείλει καμία αφιέρωση σήμερα, έτσι κάποιο τραγουδάκι που θέλετε να ακούσετε, οπότε έχετε ακόμα λίγο χρόνο, έχετε ένα μισάωράκι. 210-42-24-441-6 τηλεφωνικές γραμμές και το email μας studio papakikanal1.gr. Λοιπόν, και επειδή κλείσαμε με την Κατερίνα Πρίφτη και τα νέα έτσι από το εξωτερικό, να σας πούμε εδώ ότι είχαμε μία ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ της Νότιας Γαλλίας. Δύο δράστες διέφυγαν με τρεις πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, αυτό είναι. Τώρα, εντάξει, ξέρεις τώρα αυτά που πάνε, τι γίνεται. Λοιπόν, ο δήμαρχος εκεί της περιοχής είπε ότι χρειάστηκαν μόλις 5 λεπτά για να απαντήσουν οι αρχές, οπότε καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα έγινε η όλη ιστορία. Ναι, και η κλοπή έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο αφότου 8 αντικείμενα αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων κλάπηκαν κατά τη διάρκεια ληστείας από το Λούβρο στο Παρίσι. Okay, χτυπάνε τώρα και τα μουσεία, έτσι είναι λογικό, η τέχνη στοιχίζει. Τι να πούμε, καλή εξέλιξη στις έρευνες, διότι εντάξει, τα έργα τέτοιας αξίας είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται στα μουσεία, να εκτίθενται και να μπορούμε όλοι να τα απολαμβάνουμε και να τα βλέπουμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι στη μία το μεσημέρι θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρουσιάσει το νέο κυβερνητικό οδικό χάρτη για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Βασικοί άξονες είναι η μείωση των τιμών, η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε βάθος τριετίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το σχέδιο βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας αλλά και τις ενεργειακές διασυνδέσεις και μεταξύ άλλων προβλέπεται απλούστερη διαδικασία αυτοκατανάλωσης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμα και σε μπαλκόνια. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά τα όσα θα ακούσουμε από το Υπουργείο, τα όσα θα εξειδικευτούν, οπότε μία η ώρα συντονιστείτε για να μάθετε όλα τα νεότερα. Λοιπόν, πριν πάμε έτσι στον πολιτισμό μας, γιατί θα μιλήσουμε με την κυρία Ρουκουτάκη σε λίγο για την θεατρική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από το Φάρο Τυφλών Ελλάδος. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε λίγο. Να δούμε κάποιες ειδησούλες έτσι στο πολιτικό ρεπορτάζ. Καταρχάς να σας πω ότι χθες ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε μια θεσμική κίνηση εναντίον του Υπουργού Υγείας, επαναφέροντας στο προσκήνιο την υπόθεση Νοβάρτης. Συγκεκριμένα σήμερα κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας και το συντονιστή του τμήματος διαφάνειας, είναι ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Χατζησάβας, αλλά και με τον δικηγόρο, τον κύριο Απατσίδη, θα επισκεφθούν τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Σκοπός είναι η κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάρσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τα λεγόμενα αδιευκρίνηστα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και αυτοτελούς μηνυτήριας αναφοράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κίνηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Νοβάρτης. Επικαλείται νέα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Η αντίδραση τώρα του Άδωνη Γεωργιάδη υπήρξε άμεση και χαρακτηριστική, με ανάρτησή του στο X. Έκανε λόγο για, μάλλον χαρακτήρισε αυτή έτσι την πρωτοβουλία ως προϊόν πλήρους παραλογισμού και έκανε λόγο για αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει το όριο του 3%. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι δυστυχώς αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Νοβάρτης, για την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη, ζητούν και τα ρέστα. Εντάξει, η αντιπαράθεση τώρα αυτή εντάσσεται στη μακροχρόνια κόντρα γύρω από την υπόθεση Νοβάρτης, η οποία μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα και λογικό είναι. Θα δούμε τώρα. Η σημερινή κατάθεση της εν λόγω αίτησης που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να δώσει συνέχεια σε αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση. Και να κλείσουμε έτσι με δύο κουβέντες για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, το είπαμε στην αρχή, σήμερα στην Αίγυπτο, για την τριμερή, έτσι είναι, τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Τώρα 12 η ώρα θα γίνει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. 1:30 θα είναι αυτή η συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Και στις 2:30 οι τρεις ηγέτες αναμένεται να προβούν σε δηλώσεις. Η τριμερής αυτή συνεργασία έχει καθιερωθεί ως ένας σταθερός μηχανισμός συντονισμού σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας και θαλάσσιων ζωνών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου, η ηλεκτρική διασύνδεση, οι θαλάσσιες ζώνες και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, οι εξελίξεις στη Λιβύη, η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολικά η περιφερειακή ασφάλεια εν μέσω αυξημένων εντάσεων. Αυτά έτσι επιγραμματικά, γιατί θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της ημέρας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ μας στέλνει η αγαπημένη μας εδώ Χαρά, καλημέρα, να έχετε όμορφη μέρα, να έχουμε τη βοήθεια της Παναγίας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Χαρά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με θέματα πολιτιστικά.

0: Λοιπόν, 11 και 42 πρώτα λεπτά. Σας είχαμε πει ότι θα περάσουμε τώρα έτσι σε θέματα πολιτισμού. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να ασχοληθούμε. Εντάξει, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, πράγματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, μας ανοίγουν τους ορίζοντες, μας δίνουν την ευκαιρία να βάλουμε στόχους. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε δράση που γίνεται γύρω από αυτά τα θέματα του πολιτισμού, εμείς είμαστε εδώ για να τα στηρίξουμε, και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γογό Ρουκουτάκη να μας μιλήσει για την θεατρική παράσταση του Φάρου Τυφλών Ελλάδος που θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σήμερα, έτσι, 8 του μηνός, στις 7:30 το απόγευμα. Κυρία Ρουκουτάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μου δίνετε το βήμα από το κανάλι 1 να πω λίγα λόγια για το Φάρο Τυφλών και για τη θεατρική παράσταση.
0: Βεβαίως, με πάρα πολύ έτσι, αγάπη, θέλουμε να ακούσουμε αυτά τα οποία έχετε ετοιμάσει για σήμερα. Η θεατρική σας ομάδα, έτσι, εντάξει, είστε ένας σύλλογος ο οποίος έχετε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, έχετε παραγωγικά εργαστήρια, γενικώς έχετε καλύπτεται ένα πάρα πολύ μεγάλο
1: σίγουρα κομμάτι. Το Φάρο Τυφλών επιτελείται ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και μάλιστα εφέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυσή του, ο οποίος λειτουργεί και στηρίζει τα άτομα με πρόβλημα όρασης ως προς την προσβασιμότητα, την εκπαίδευση, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την επαγγελματική αποκατάσταση και οπωσδήποτε και τον πολιτισμό.
0: Έτσι.
1: Στηρίζει.
0: Ακριβώς.
1: Λειτουργούν λοιπόν 24 τμήματα στο Φάρο Τυφλών και ένα από αυτά είναι το τμήμα θεάτρου. Όπως για παράδειγμα λειτουργεί χορευτική ομάδα, τμήμα ξένων γλωσσών, τμήμα μακραμέπλεκτου, πολυμερικού πυλού, χοροδία, μουσικά όργανα, πάρα πολλές δραστηριότητες.
0: Πολύ ωραία πράγματα, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η θεατρική ομάδα ιδρύθηκε το 2007.
0: Μάλιστα.
1: Έχει στο ενεργητικό της πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες αρχικά παίζονται στην σκηνή που διαθέτει ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, η οποία είναι προσαρμοσμένη για τα άτομα με πρόβλημα όρασης, αλλά εμείς το τολμούμε και προσπαθούμε να πάμε την παράσταση και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Και θα θέλαμε να πάει και στην περιφέρεια να ταξιδέψει το έργο αυτό.
0: Να
1: το
0: πούμε,
1: οποίο είναι...
0: ναι, να πούμε δύο λόγια για το έργο. Ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό, να πούμε δύο λόγια για το έργο.
1: Το έργο λοιπόν...

0: Είναι του Χρήστου Γιαννακόπουλου με τίτλο «Τι σου λείπει» mm-hmm. σε σκηνοθεσία της Άννας Φόνσου. Και θέλω εδώ να πω ότι η Άννα Φόνσου πριν μερικά χρόνια είχε έρθει και είδε μια παράσταση στο Φάρο Τυφλών, mm-hmm. ενθουσιάστηκε και μας είπε ότι εγώ θέλω να σας σκηνοθετήσω το επόμενο έργο.
1: Πολύ γι' αυτό, ωραία, λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Σκηνοθέτης, mm-hmm. η οποία πίστεψε σε εμάς πραγματικά. Είναι λίγο αυστηρή, αλλά αυτό καλό μας κάνει, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Θα μου πείτε τώρα, ίσως θα αναρωτηθούν οι ακροατές σας, πώς μαθαίνουμε το ρόλο.
1: Να μας πείτε και πώς μαθαίνετε. Και
0: το ρόλο, λοιπόν,
1: τι πραγματεύεται άτομα... η παράσταση, να μας πείτε κιόλας, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Και τι πραγματεύεται η παράσταση, λέω, να μας πείτε, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν τους ρόλους τους μαθαίνουμε... όσοι γνωρίζουμε τη γραφή Braille,
1: σωστά.
0: Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Και κάποια άτομα που δεν τη γνωρίζουν και έχουν τυφλωθεί σε μεγάλη ηλικία, mm-hmm. ηχογραφείται το κείμενο και από εκεί ακουστικά το μαθαίνουν.
1: Α, βέβαια, πολύ σωστά.
0: Ναι. Το έργο, λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Μόραλη, τους συνεργάτες του, το καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Διαμαντή του Δημοτικού Θεάτρου για τη φιλοξενία σήμερα. Πραγματικά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Στις 7:30 το βράδυ, να επαναλάβω εγώ, κυρία Ρουκουτάκη, με ελεύθερη είσοδο, έτσι.
0: Ναι, να πω ότι είναι μια κωμωδία γεμάτη έρωτα, παρεξηγήσεις και ανατροπές.
1: Α, μάλιστα, κωμωδία, λοιπόν. Τι σου λείπει.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι μια κωμωδία που μπλέκονται οι πρωταγωνιστές σε διάφορες καταστάσεις και προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που δημιουργούν οι σχέσεις και τα ψέματά τους.
1: Τι ωραία υπόθεση, τι ωραίο έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, αυτό καταρχήν ήταν κινηματογραφική ταινία και μετά έγινε μεταφορά σε θεατρική παράσταση, η οποία το είχε, νομίζω, πρωτοπαίξει η κυρία Άννα Φόνσου με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είμαστε 9 άτομα που συμμετέχουμε στην παράσταση, mm-hmm. Όλα με πρόβλημα όρασης. Χθες κάναμε την τελευταία μας, την πρόβα μας στο Δημοτικό Θέατρο. Λίγο στην αρχή, για να λέμε και λιγάκι ότι δυσκολευτήκαμε, γιατί ήταν πρωτόγνωρο για μας η σκηνή αυτή.
1: Ναι, να βρείτε. Αλλά λίγο τα πατήματά σας, που λένε.
0: Τα πατήματά μας ακριβώς, την προσαρμόσαμε. Οπότε σήμερα πιστεύω ότι θα βγει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Εγώ είμαι σίγουρη, είναι κάτι το οποίο το αγαπάτε, είναι κάτι το οποίο προσπαθείτε και το κάνετε έτσι πολλά χρόνια.
0: Το αγαπούμε πάρα πολύ και είναι ένας τρόπος, νομίζω, έκφρασης, κίνησης, γιατί για μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όχι μόνο να το μάθεις, είναι και η κίνηση. Mm. Διότι εμείς που είμαστε ορισμένα άτομα εκγενετής, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα με την κίνηση και θα πρέπει ο σκηνοθέτης να μας διδάξει και λίγο την κίνηση.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Το έργο.
1: Πάρα
0: γενικά
1: πολύ ωραία.
0: Στα θεατρικά έργα. Οπότε, λοιπόν, περιμένουμε σήμερα.
1: Μια πολύ ωραία
0: πολύ
1: βραδιά.
0: Χαρά.
1: Πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Θα είναι πραγματικά 2 ώρες γέλιο και χαρά και προβληματισμού.
1: Άρα,
0: και,
1: λοιπόν,
0: πολύ ωραία, και πολύ ωραία μηνύματα έτσι. Θα έχει αυτό το έργο.
1: Τι σου λείπει η θεατρική ομάδα, λοιπόν, έτσι, του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων, όπως είπατε και εσείς, προσφοράς. Προσκαλεί όλο τον κόσμο σε αυτή την ξεχωριστή θεατρική βραδιά, στο Δημοτικό Θέατρο εδώ της πόλης μας.
0: Θα ήθελα να πω και κάτι πολύ ευχαριστώ όμως για το Φάρο Τυφλών, γιατί αξίζει να το αναφέρω.
1: Βεβαίως, να το πούμε.
0: Ότι συμμετέχουμε με περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χάρη στη στήριξη του ΕΔΕΑ, που μας δίνεται η δυνατότητα να προβάλλουμε και να δει ο κόσμος τα προϊόντα που παράγονται μέσα από τα εργαστήριά μας. Και επίσης, ο Φάρος Τυφλών έχει τη χαρά για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω του μηχανουργείου του να κατασκευάζει το λευκό μπασούνι που είναι απαραίτητο στην καθημερινότητά μας και για τη μετακίνησή μας.
1: Αυτό πότε λέτε ότι θα ξεκινήσει, δηλαδή, αυτή για
0: το... Ήδη.
1: Α, έχει ξεκινήσει.
0: Προμηθεύονται τα άτομα με πρόβλημα όρασης, τα λευκά μπαστούνια από το Φάρο Τυφλών της Ελλάδας.
1: Πολύ ήδη ωραία. Είμαστε σε... Και επειδή μιλήσατε και για τα μαθήματα Braille, είναι κάτι
0: βεβαίως.
1: Το οποίο το κάνατε και στο σύλλογο αυτό, έτσι.
0: Το Φάρο Τυφλών γίνονται κύκλοι μαθημάτων της γραφής Braille, όπου όχι μόνο οι τυφλοί, και άτομα που βλέπουν, ιδιαίτερα καθηγητές ειδικής αγωγής, φοιτητές, μπορούν να διδαχθούν την γραφή Braille και να πάρουν πιστοποίηση και μέσω του Υπουργείου Παιδείας.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Αρκουτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Απόψε,
0: πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Στις 7:30 η παράσταση «Τι σου λείπει» του Χρήστου Γιαννακόπουλου, σκηνοθεσία Αναφόνσου, από την θεατρική ομάδα Φάρου Τυφλών Ελλάδος.
0: Έτσι,
1: πάρα πολύ ωραίο. Θα περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα. Με είσοδο ελεύθερη, το επαναλαμβάνω.
0: Ελεύθερη, ναι, αυτό δεν το είπα. Συγγνώμη. Και βέβαια, η αίθουσα κλιματίζεται, όπως γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Όχι, είναι καταπληκτικός ο χώρος εκεί, βέβαια.
0: Νομίζω το Στολίδι του Πειραιά είναι ένα θέατρο.
1: Ναι, ναι. Έτσι,
0: πάρα
1: έτσι,
0: πολύ ωραία.
1: Έτσι είναι, κυρία Ρεκουτάκη.
0: Να είστε και καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρόμαστε
0: πολύ
1: που το έχουμε εδώ στην πόλη μας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε, που είναι σίγουρη. Να το διασκεδάσετε κι εσείς.
0: Φυσικά θα το διασκεδάσουμε.
1: Είναι ο σκοπός, ναι, να περάσετε
0: είναι και
1: καλά.
0: Στόχος, ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να είστε καλά, καλή
1: λοιπόν,
0: σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, μας παρασυρθήκαμε τώρα, καταλάβατε τι έγινε. Λοιπόν, πάμε να πούμε έτσι μια-δυο ειδησούλες, γιατί πρέπει να κλείσουμε, να παραμείνουμε στα θέματα του πολιτισμού. Για το Πειραιώς Sport Film Festival, έτσι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά, από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Δηλαδή σήμερα 8, 9, 10 από την Παρασκευή, έτσι, σωστά το λέω, από την Παρασκευή. Έως τις 13. Ένα φεστιβάλ που μετατρέπει τον Πειραιά σε σημείο συνάντησης σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, οικαστικής έκφρασης και πολιτισμικού διαλόγου, με κεντρική θεματική από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Η φετινή διοργάνωση δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στον πολωνικό και τον ελληνικό κινηματογράφο, εξερευνώντας έννοιες όπως η μνήμη, η ταυτότητα, το σώμα, ο χώρος και η ύλη. Παράλληλα με το αφιέρωμα στον πολωνικό κινηματογράφο, το φεστιβάλ παρουσιάζει σημαντικές σύγχρονες ελληνικές ταινίες που αναδεικνύουν τη δυναμική, την αισθητική και τη διεθνή πορεία της νέας ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας. Λοιπόν, Πειραιώς Sport Film Festival για τρίτη χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Και να κλείσω λέγοντας, να σας θυμίσω μάλλον έτσι, ότι χθες είχαμε τα εγκαίνια στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Είχαμε και τα εγκαίνια έγιναν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχαμε έτσι εκεί μια μικρή γιορτή, γιατί πέρα από τα περίπτερα και όλα αυτά, έτσι το εμπορικό κομμάτι, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα δρόμενα που γίνονται. Οπότε έχετε την ευκαιρία όλα αυτά να τα δείτε. Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά εργαστήρια, παραστάσεις, μουσικές βραδιές κτλ. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κλείσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Για 2 ώρες ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Πετούση, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία στείλατε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί, πάντα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά. Καλή συνέχεια.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Απειθή τα ξύλωσε άγνωστη. Ο νόμος είναι σαφής, η ευθύνη προσωποποιείται, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη στο Earth News. Απολογούνται αυτή την ώρα οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη συνάντηση Μητσοτάκη Αλσίση στο El Alamein στη 1:30 τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στην Ιταλία ο Νίκος Δένδιας θα υπογράψει με τον ομόλογό του τη ρύθμιση για την απόκτηση φρεγατών. Νέα ανταλλαγή ρωσο-ουκρανικών πληγμάτων τη νύχτα, 2 νεκροί, 7 τραυματίες στο Κίεβο, ζημιές σε πολιτική υποδομή στο Σαράτοφ. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς, 6 περιφέρειες της χώρας συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριο σήμερα ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε 1 ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκηστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στο πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλλιτρέγγιο μας.
8: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας». Με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
7: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
8: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
9: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: τραγουδάρα, τραγουδάρα, συγκροτηματάρα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά έχει ιστορία τώρα γιατί ξεκινήσαμε με Guns N' Roses, γιατί ξαφνικά
1: όλο στοιχείως
0: μαζευόμαστε στο γραφείο, κοιτάει ο Βαγγέλης στον Ιωάννη, ο Ιωάννης στον Βαγγέλη, και η μόνη διαφορά που έχουν εκτός από το λογότυπο των Guns N' Roses στις φανέλες τους, σαν είναι μαύρη, σαν είναι καφετή.
2: Εσύ, η πλάκα ποια είναι, ότι θα πει κάποιος, εντάξει, συνοηθήκαμε, ξέρω εγώ, να έρθουμε με την ίδια μπλούζα.
3: Καθόλου συνεννοημένοι δεν ήμασταν.
2: Όλο τυχαίος, όλο τυχαίος.
3: Εντελώς τυχαίος, έκατσε. Εντελώς τυχαίος.
2: Και φοράμε την ίδια μπλούζα με διαφορετικό χρώμα, βέβαια, τον Guns N' Roses.
0: Εγώ αύριο έρχομαι με φωτογραφία στο...

0: σημαίνει ότι
1: δεν έχεις... έτσι.
0: Για φαντάσου να έχεις φορήσει και εσύ.
2: Στέλιο Καζαντζίδη. Για να έχεις έτοιμο τραγούδι.
1: Νομίζω όμως για να μπούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή Πινεγέ στα Σπορ πρέπει να έχουμε Blues Guns N' Roses. Οπότε Λουκά επιβάλλεται. Και εσύ να προμηθευτείς μία.
2: Λοιπόν, παλιότερος και ο υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος, άντε για παιδιά, φύγετε, κάντε ό,τι θέλετε, μένω μόνος μου.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ωραία, ήταν μια πραγματικά ωραία τυχαία ενδυματολογική ίδια επιλογή του Βαγγέλη και του Χατζηκοσταντή και του Ιωάννη Φράκου.
0: Βέβαια δεν είμαστε και τηλεόραση για να δίνουν και ακροατές τι ακριβώς φορά βγάζουν.
2: Φωνάξτε το Σίμω. Σε δύο λεπτά είμαστε στα social media. Λοιπόν, εδώ παρέα μέχρι και τις 2 παρα 5 και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή αυτή την ώρα. Από τη Δευτέρα, οι παλιοί γνωρίζετε όταν λέμε στην κανονική ροή προγράμματος, στο κανονικό μας πρόγραμμα, θα μας ακούτε αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Μόλις τελειώνει η Άννα Ζαντίδου, ερχόμαστε εμείς και θα είμαστε για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα παρέα, δηλαδή 90 λεπτά της ώρας από Δευτέρα. Mm-hmm. Στην κανονική μασική ζώνη, αυτή την θρυλική ζώνη, πόσο κοντά στα 35 χρόνια.
0: Τρεις-τέσσερις. Ήμασταν χρόνια. Απλά το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρει και ένα μισά ώρο παραπάνω.
2: Και ένα μισά ώρο παραπάνω. Και το καλοκαίρι παίρνουμε άλλο ένα μισά ώρο και γινόμαστε
0: δύο
2: ώρες. Εντάξει. Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 12. Αν έχετε συντονιστεί για πρώτη φορά εσείς τους 90,4 μεγάκυκλους, να ξέρετε ότι είμαστε η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1. Το ιστορικότερο, παλαιότερο ραδιόφωνο στην μπάντα των FM, της ελεύθερης ραδιοφωνίας, 39 χρόνια. Την επόμενη χρονιά θα μετράμε 40 χρόνια στον αέρα. Τέσσερις δεκαετίες.
0: Και όπως λέει πάντα βέβαια και ο Νίκος Σιφάκης, είμαστε η πιο παλιά, πιο αρχαία εκπομπή στα Τζιάννα.
2: Στην ελεύθερη ραδιοφωνία.
0: Πινελιές σας πω.
2: Η κρατική ραδιοφωνία που έκανε εκπομπές.
0: Ναι, βέβαια έχει αλλάξει τώρα.
2: Τι εννοείς?
0: Έχει αλλάξει. Όχι, λέω σαν εκπομπή, σαν τίτλο, ρε παιδί μου.
2: Α, ναι, σαν τίτλος. Και γι' αυτό το κρατάμε, να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, η πραγματικότητα πια εγώ θεωρώ, γιατί έχω περάσει από όλο το φάσμα της ραδιοφωνίας, από τα καμαράκια που είχαμε πιτσιρικάδες και εκπέμπαμε με τα δίπολα, που αλλάζαμε και συγκεκριμένα τους πόλους της κεραίας και τα κάναμε, όχι δίπολα, και κάναμε από δέκτες, γινόντουσαν κεραίες εκπομπής, μέχρι και τώρα θεωρώ ότι εντάξει, οι τίτλοι πλέον είναι λιγάκι παλαιομοδίτικοι στο ραδιόφωνο.
0: Μια χαρά είναι η ποινή. Μια χαρά είναι.
1: Όπως και να έχει, το κρατάμε, σε κάθε περίπτωση είμαστε ιστορική εκπομπή και είμαστε τυχεροί που κρατάμε ακόμα γερά και δυνατά. Και συνεχίζουμε
2: αυτό,
1: έτσι.
2: Ναι, εντάξει, συνεχίζουμε. Και κυρίως έρχονται έτσι και νέο αίμα, νέα παιδιά, μαθαίνετε, εκπαιδεύεστε, όπως εσύ που κάνεις την εκπαίδευσή σου, να σε συστήσουμε για όλους όσοι σ' ακούνε τις 3-4 τελευταίες ημέρες και σε διαβάζουν και στο κανάλι 1.gr ότι είσαι ο πρακτικάριός μας.
1: Και είναι μεγάλη μου τιμή αυτή.
2: Και μεγάλη μας χαρά το γεγονός ότι έχουμε την τύχη να μας έρχεστε παιδιά τα οποία έχετε να δώσετε πάρα πολλά.
0: Και είναι εξελίξιμα, ρε παιδιά.
2: Και εξελίξιμα. Ναι. Δηλαδή, τελευταίο παράδειγμα, ο Κορτιάνος.
0: Αποστολάς. Μιλήκαμε και πριν από λίγο στο τηλέφωνο.
2: Ναι, εντάξει, πέρασε 10 χρόνια πρακτικάριος ότι και τώρα είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ο Νίκος Αθανασίου είχε περάσει από εδώ πέρα.
1: Σεμνά και ταπεινά. Να συνεχίζουμε. Σεμνά και ταπεινά.
2: Απλώς τώρα γιατί το λέω αυτό για να δώσω έξτρα μπόνους σε όλους όσοι μπουν στο κανάλι 1.gr και επειδή αρχίζουμε και βαδίζουμε αντίστροφα για την έναρξη και επισήμως της αγωνιστικής περίοδου στο μπάσκετ. Έχουμε ανεβάσει ένα θεματάκι Μπαρτζόκας versus Ομπράντοβιτς. Δύο διαφορετικοί δρόμοι, ένας στόχος. Έχει κάνει πραγματικά έτσι ένα σεντονάκι που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες ο Ιωάννης. Έχει γράψει πόσες λέξεις είναι, 1500 λέξεις.
1: 1800
2: λέξεις.
0: Τι είναι, δε φίλε.
2: Τις οποίες τις διαβάζεις ξεκούραστα και κυρίως σε βάζει το κείμενο του, το θεματάκι, το αφαιρωματάκι του Ιωάννη στο κανάλι 1.gr σε mood Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά προσέξτε να δείτε, εξειδικευμένα, δηλαδή να διαβάσετε πράγματα τα οποία δεν έχετε διαβάσει πουθενά μέχρι τώρα, ούτε σε αθλητική ιστοσελίδα. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραία δομημένο
0: αναλυτικό, έτσι,
2: αφιερωματάκι για δύο σπουδαίους προπονητές.
1: Δύο προπονητικούς γιγάντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: Των δύο γιγάντων του ευρωπαϊκού αθλητισμού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, κανάλι1.gr, γιατί όταν λέμε πλέον, θα εξηγήσουμε και αυτό, Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά, είπαμε, ξεκινήσαμε πρώτη μαζί με τον 984 την ελεύθερη ραδιοφωνία, αλλά επειδή τα πράγματα τρέχουν, εξελίσσονται, πλέον έχουμε και την ιστοσελίδα μας, όπου μας διαβάζετε, έχουμε την Web TV και τα social media, όπου ταυτόχρονα αυτά τα οποία λέμε, γράφουμε, μας βλέπετε κιόλας και μας παρακολουθείτε, και το YouTube με πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά ρεπορτάζ και πάρα πολλά αφιερωματάκια, και θα εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο, κυρίως βέβαια χάρη στη δική σας στήριξη, των ακροατών μας που χαιρόμαστε να διαβάζουμε και τα μηνύματά σας, να σας ακούμε στα τηλέφωνα τα οποία παίρνετε από το πρωί, και κάνουμε έτσι και κουβεντουλέ για τις αγαπημένες σας ομάδες, για το τι πρέπει να αλλάξουν, για το αν υπάρχουν παράπονα κτλ. Και βεβαίως την ώρα της εκπομπής μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6951-904-904. Επαναλαμβάνω, 6951-904-904. Αν τώρα θέλετε να ενοχλήσετε το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί όπου βρίσκονται ο Θάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρύδης, 210-4224-443-46. Στα μικρόφωνα Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, Ιωάννης Φράγκος, Λουκάς Ιωφανόπουλος, και αφήνω, λένε οι Άγγλοι, οι φίλοι μας, last but not least. Σωστά.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Τελευταίο λοιπόν, αλλά είναι ο κυριότερος, έτσι, παράγοντας στο να έρχεται η εκπομπή στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, γιατί μας ακούτε πλέον και μέσα από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα μας και από το live24.gr, είναι ο Δημήτρης Παδάκης, ο οποίος είναι μπροστά από την κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια, διαλέγει και τις μουσικές που ακούγονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα, παιδιά, είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 8 Σεπτεμβρίου.
0: Mm-hmm. Τι θες να πεις με αυτό?
1: Πλησιάζουμε προς το φθινόπωρο.
0: Έτσι όπως το είπες, ρε παιδάκι, νομίζω και συνέχεια. Ότι θες κάτι να μου πεις.
1: Το καλοκαίρι πάντως δεν έχει φύγει ακόμα, έτσι. Η ζέστη ακόμα την κρατεί.
2: Δηλαδή, ακόμα και σκέψη να μην έχω συνέχεια και να προσπαθώ να κάνω κάποια άλματα περίεργης λογικής, με πιάνετε και με συμπληρώνετε. Λοιπόν, 8 Σεπτέμβρη ξεκινά και το Champions League.
0: Και μάλιστα
1: μεγάλες μάχες.
2: Ελληνική συμμετοχή. Παίζει η ΑΕΚ με την ΛΕΣΚ. Βέβαια, πρώτα ρίχνονται τα πιτσερίκια της ΑΕΚ, γιατί έχει UEFA Youth League.
0: Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, στο 18ο λεπτό είναι
2: 0-0. Θα σας ενημερώνουμε τι γίνεται. Μια διοργάνωση ιδιαίτερα σημαντική, την οποία την έχει κατακτήσει, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ελλάδα, το έχει φέρει η ομάδα της πόλης μας, ο Ολυμπιακός, το 24. Μια σεζόν που ο Ολυμπιακός κατέκτησε, βέβαια, κορυφαία στιγμή σε επίπεδο συλλόγων στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με την κατάκτηση UEFA Youth League και UEFA Conference League. Στη διάρκεια της εκπομπής θα συζητήσουμε για την πρεμιέρα της ΑΕΚ, για το τι θα δούμε σήμερα και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Μας τα πείτε, μας τα αναλύσει περισσότερο ο Μιχάλης Κατσαφάδος. Φυσικά θα έχουμε τον απόϊχο όλης της αγωνιστικής της Τρίτης. Χθες είχαμε και το τελευταίο παιχνίδι που ίσως να δρομολογηθούν από το αποτέλεσμα του οποίου την νίκη δηλαδή του Ηρακλή και την ήττα του Αστέρα να δρομολογηθούν εξελίξεις στην ομάδα της Αρκαδίας, και βεβαίως έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος απόψε σε ώρα παλιού Champions League, 10:15, υποδέχεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης τον Βόλο. Με πολύ κόσμο, είναι ιδιαίτερα προσιτές τιμές, 10, 15, 20 και 25 ευρώ η πλειονότητα των εισιτηρίων, και από εκεί πέρα τα πολύ ακριβά για τα VIP και τα VVIP, σε μια βραδιά που έρχεται και μετά από όλα όσα είδαμε έγιναν στην οικογένεια του Ολυμπιακού με τον σοβαρό τραυματισμό του LKB, αλλά και τις συνεχιζόμενες έτσι πλέον γκρίνιες για το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει ο Ολυμπιακός, και χθες είχαμε και την επίσημη τοποθέτηση των συνδέσμων της θύρας 7 με μια ανοιχτή, αν θέλετε, επιστολή προς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, την οποία βεβαίως και θα σχολιάσουμε, και περιμένουμε, αν θέλετε, να μας τη σχολιάσετε και εσείς στο 6951-904-904 ή όσοι μας ακολουθείτε και στα προσωπικά μας social media. Αυτά έτσι για τον πρόλογο. Μέσα συγχωράτε, συνάδελφοι, έτσι με ακρηγόρησα λίγο, αλλά ήρθα.
1: Ήταν πολύ σημαντικό πρόλογο όμω.
2: Εσύ το λες αυτό επειδή πάει καλά λόγια για σένα. Αν μα έκραζα.
1: Όχι, όχι. Είμαι ειλικρινής. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής πάντα.
2: Τι θα έλεγε. Πάμε ξεκινήσουμε από Champions League και αφήσουμε μετά στο δεύτερο κομμάτι. Α! Περίμενε. Παράλληλα. Θα έχουμε πλέον. Επειδή ξεκινάνε και τα πειραϊκά και τα, οι αγώνες των τεχνικών πρωταθλημάτων Πειραιά και Πέλο Πειραιά και όλα τα υπόλοιπα, θα έχουμε το επόμενο διάστημα ανθρώπους από τις ομάδες από τα πειραϊκά σωματεία. Σήμερα θα έχουμε μάλιστα μια κυρία πρόεδρο, καλή φίλη, την Δήμητρα την Κούβαρη, την πρόεδρο της νεοσύστατης Αθλητικής Ένωσης Μάνης, η οποία ξεκινά από φέτος την πορεία της στην Γάμα Ερασιτεχνική Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, είναι στον ίδιο όμιλο με την προσφάτως νεοσύστατη και αυτή η ομάδα του Εθνικού Β.
0: Νεοσύστατη, ναι. Φίλε, μια καινούργια ομάδα, έτσι σε μια νέα κατηγορία για τον Εθνικό Β. Εντάξει, η νέα σεζόν θα είναι κάτι τελώς διαφορετικό για τον Εθνικό. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, Λουκά και Ιωάννη, ότι ο Εθνικός ήθελε να υπάρχει μια ομάδα που να μπορέσει να έχει ποδοσφαιριστές που μελλοντικά θα είναι ένας προθάλαμος προκειμένου.
2: Είναι πάρα πολλές ομάδες Β, ναι, πλέον από τα σωματεία του Πειραιά και αυτό είναι καλό.
0: Εγώ δεν το ήξερα ότι ήταν τόσες ομάδες Β. Το είδα τώρα στην κατηγορία στον όμιλο.
2: Ναι, είναι ομάδες οι οποίες σου λέει. Εφόσον έχω παιδιά, θα μπορούν να ψηθούν. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τη Δήμητρα Κούβαρη για αυτή την αξιόλογη προσπάθεια που έχουν κάνει στην ΑΕΜΑΝΗ.
0: Βέβαια να πούμε ότι πριν από, πώς το ήταν, το 1998, πότε ήταν που ήταν ο ΑΟΜΑΝΗΣ.
2: Νομίζω ήταν ο ΑΟΜΑΝΗΣ.
0: Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό.
2: Είναι άλλη ομάδα.
0: Καλά, άλλη ομάδα είναι. Χαίρομαι πολύ, ήταν ο ΑΟΜΑΝΗΣ τότε. Αλλά φαντάζομαι στο ίδιο, στην ίδια φιλοσοφία πάει.
2: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι η Μανιάτης. Έχει και άλλες ομάδες που.
0: Ήταν το 1998, αν θυμάμαι. Το 2004 συγχωνεύτηκε με τον Εθνικό και είχε την εξέλιξη αυτή.
2: Ναι, και μετά χάθηκε.
0: Και μετά χάθηκε γιατί έγινε.
2: Πάντως, για να μην υπάρχουν έτσι συνειρμοί, είναι τελείως διαφορετική προσπάθεια. Τελείως διαφορετική.
0: Καλά,
2: τελείως διαδιαφορετική ομάδα. Αύριο, παραδείγματος χάρη, θα έχουμε και άλλον άνθρωπο. Πάντα έτσι παραδοσιακά. Κάνουμε και ένα αφιερωματάκι στην ομάδα της γειτονιάς μου, στον Προμηθέα. Μια ομάδα η οποία δεν έχει ανέβει ποτέ από την Γάμα Πειραιά στη Β Πειραιά.
0: Ναι.
2: Και αυτή σχετικά νέα.
0: Περίμενε,
2: ομάδα.
0: Αυτό είναι σχετικό που μου λες. Δηλαδή έχει γίνει προσπάθεια να ανέβει.
2: Όχι.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι απλά στη συμμετοχή είναι.
2: Συνειδητά και θα μιλήσουμε. Αύριο θα είναι εδώ ο Κώστας ο Φερεντίνος που τρέχει αυτό το project τα τελευταία χρόνια. Είναι μια προσπάθεια που έχει να κάνει με την στήριξη της Ακαδημίας του Προμηθέα. Και παίζουν συνειδητά με πολύ. Είναι η νεαρότερη ομάδα ίσως σε όλο το εραστεχνικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Δηλαδή, παιδιά, θα δει σε σύνδεση παιδιά με 14-15 χρονών. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να ανέβουν, αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία ουσιαστικά υπηρετεί το σκοπό μια ακαδημία. Να πάρουν αυτά τα παιδιά παιχνίδια και πολλά από αυτά τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν στο Προμηθέα πλέον παίζουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Εξαπλώνονται.
0: Και αυτό είναι
2: και έχει ιδιαίτερη σημασία. Και λέω τη γειτονιά μου, γιατί όσοι μένουμε εκεί πέρα δίπλα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι και το σχολείο Προμηθέας που λέμε. Από εκεί πέρα ξεκίνησε και πήρε την ομάδα, η ομάδα την ονομασία Προμηθέας. Πολλά χρόνια σαν ακαδημία, νομίζω πρέπει να είναι στην κατηγορία
0: θα πει αύριο,
2: τα τελευταία 7-8 χρόνια. Θα μας τα πει αύριο ο Κώστας Φερντίνος. Και θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω το εξής, επειδή ξέρω ότι μας ακούν πάρα πολλοί άνθρωποι του Εραστεχνικού Πειραϊκού Ποδοσφαίρου. Επειδή και εμείς παίρνουμε τηλέφωνο να κάνουμε. Αν κάποιος θέλει να προβάλλουμε ακόμα. Δηλαδή, θεωρεί ότι.
0: Πες τα πλά, ρε φίλε, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση.
2: Ανοιχτή πρόσκληση, ναι. Μας παίρνετε τηλέφωνο, επικοινωνείτε στο κανάλι. Έτσι ακριβώς.
0: Και να το προβάλλουμε.
2: Γιατί είναι πάρα πολλά τα σωματεία.
0: Ναι. Και δεν παίρνουμε στη διαδικασία αυτή. Λογικό είναι. Ναι, έτσι,
2: λοιπόν.
0: Να...
2: Σίγουρα πάντα υπάρχει υποβολή, αλλά. Πάντα περιμένουμε και τις δικές σας οχλήσεις. Τα μικρόφωνα μας είναι πάντα ανοιχτά.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, πάμε με ένα τραγουδάκι, Δημήτρη μου, μέχρι τις 12.30 περίπου, να ακούσουμε τι ακούμε για να επιστρέψουμε με Champions League και τα υπόλοιπα παιχνίδια της απόψινης βραδιάς.
0: Και είναι και νωρίς το παιχνίδι,
3: Every day after work, I go to a bookstore around the corner. And I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style. And I hope you're inside.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Μια μεγάλη καλησπέρα στον άνθρωπο
1: που. Ωραίο ματσάκι είναι αυτό.
0: Ποιο το.
1: Συγγνώμη, δεν έχω ξαναπέσει την καλησπέρα.
0: Όχι, ήθελα. Ναι, μια μεγάλη καλησπέρα στον Μιχάλη, ο οποίο είναι ο πρώτο κάθε φορά, πολλέ φορέ πριν καν ξεκινήσουμε την εκπομπή, που έχει στείλει την καλησπέρα.
1: Μιχάλη, είναι εγγύηση.
0: Τον είδα χθες στις κληρώσεις.
1: Α, είχε έρθει.
0: Της ΕΠΣ Πειραιά. Ναι, πάρα το γεγονός ότι. Εντάξει, έχει διάφορο είδους.
1: Το πρόγραμμά του είναι πολύ. Ναι, το πρόγραμμά του είναι λίγο
0: πικρό. Αλλά
1: δεν τον είχα δει εγώ την προηγούμενη.
0: Είχαμε τα καλύτερα.
1: Την προηγούμενη κλήρωση.
0: Ναι, μόνο ξέρετε, οι κληρώσεις της ΕΠΣ Πειραιά για μας, που χρόνια ασχολούμαστε και με το πραγικό ποδόσφαιρο και με. Είναι και μια ευκαιρία να δούμε φίλους γνωστούς που.
1: Ναι.
0: Έχουμε καιρό να τους
1: δούμε.
0: Είναι μια ωραία μάζοξη εκεί, ναι, στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Πειραιά. Πάμε ΑΕΚ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, ναι, που κάνει
1: λοιπόν
0: πρεμιέρα.
1: Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι των πιτσιρικάδων. ΑΕΚ ΛΑΣΚ είναι στο 0-0. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έχω ξεχωρίσει, βέβαια, επειδή δεν έχουμε ήχο, δεν ξέρω τα ονόματά τους. Έχω ξεχωρίσει δύο παίχτες, τρεις παίχτες τη ΑΕΚ.
0: Στο live.
1: Στο. Σε ποιο live. Τέλος πάντων, θα δω. Δηλαδή,
0: στη Σουέφα.
1: Το αριστερό εξτρέμ τη ΑΕΚ είναι μαμούνι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τους έχει κάνει άνω κάτω. Ένα παίχτη ο οποίος.
0: Το 11.
1: Το 11 είναι ή το 10 από εδώ.
2: Το 11.
1: Το 11 είναι. Λοιπόν, μαμούνι, για δες άμα μπορείς να δεις όνομα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ δυνατό
0: γιατί
1: παιχνίδι.
0: Μου βγάλε γίνει 4-0-3.
3: Θα σας πω εγώ αμέσως τους παίχτες. Λοιπόν, θα σας πω εγώ.
0: Το 11 είναι ο Σλούτας.
1: Σλούτας. Okay. Ναι, το 11 είναι μου έχει κάνει κλικ, δηλαδή έτσι λίγο που έχω Σιούτας. Δει και βλέπω πως ασφαλματικά κάποια.
3: Κορυφή Αργυρίου και δεξί εξτρέμ Ποντίκης με το 7.
1: Ωραία, ωραία. Πάντως μου έχει κάνει κλικ, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει κάνει κάποιες κινησούλες.
0: Για διάβασε όλη την ενδεκάδα του μικρού της ΑΕΚ, Γιάννη.
3: Ιωάννου κάτω από τα δοκάρια, αριστερό μπακ Ταμπάκος, κέντρο άμυνας Ψιρόπουλος Φιλιππιάδης, δεξιά Ρήνης, με τριάδα στα χα Φραντζέσκος.
2: Φραντζεσκάκης.
0: Τι όλη πρεσβειοποιία έχετε.
3: Στεριαρόπουλος Γκολφίνος, στα εξτρέμ Σιούτας Ποντίκης και κορυφή Αργυρίου.
0: Αυτά είναι τα παιδιά.
3: 4-3-3.
2: Λέω, θα διαβάσει ο Μαγγίλιο ότι είναι δεινό σκορ.
0: Ο Περικλής Παπαπαναγής είναι ο προπονητής ΑΕΚ στην, σε αυτήν την ομάδα. Την ΚΑΠΑ
1: 17.
3: Ταμπάκογλου αριστερό. Ταμπάκογλου.
0: Youth League.
1: Youth League. Έλα, βλέπω, ξέρεις τι, οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ είναι 17 χρονών. 17-16. Δηλαδή τώρα προσέξτε, βλέπω ο Σιούτας είναι 16, ο Ποντίκης είναι 17, ο Αργυρίου είναι 17, ο Φραντζεσκάκης είναι 17, ο Στεριαρόπουλος είναι 17, ο ποιος είναι αυτός, Γκολφίνος είναι 18, ο μοναδικός πιο μεγάλος.
3: Είμαστε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, βλέπω 3 σουτ η ΑΕΚ, κανένα η ΛΑΣΚ, 65-35 κατοχή. Τρία ακόμη για την ΑΕΚ, ένα για τη ΛΑΣΚ. Πιέζει, βλέπω, η ΑΕΚ. Βέβαια και η ΛΑΣΚ
1: δεν
3: έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο.
1: Βλέπεις ευκαιρίες και διαβάζεις.
3: Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο τα τελευταία λεπτά.
1: Δεν έχει τις κλασικές ευκαιρίες, βέβαια, μέχρι τώρα. Έτσι, δηλαδή, κάτι ευκαιρίες.
0: Ο Αγγέλης το βλέπει και όλοι που κάθεται. Ναι. Βλέπει ευθεία μία από τις δύο τηλεοράσεις που έχουμε στο ραδιοθάλαμο. Και μια.
1: Όχι, έχει την υπεροχή. Έχει την υπεροχή. Έχει προϋποθέσεις και κάνει προϋποθέσεις για γκολ, αλλά κλασική ευκαιρία δεν έχει.
2: Στον πάγκο του Τσάκη υπάρχει ένας Νταμπίζας.
0: Είναι ο γιος του.
1: Ο γιος του είναι. Α, ναι, του Νίκο Νταμπίζα.
0: Είναι ο γιος του Νίκου Νταμπίζα, ναι. Πλέον εντάξει, τα παιδιά των παλιών ποδοσφαιριστών αυτής της γενιάς μεγάλωσαν.
2: Και ένας ο Μανατίδης.
1: Το μόνο σίγουρο δεν είναι του Γιώργου. Καμία σχέση.
0: Ο γιος του Γιώργου είναι.
1: Είναι μικρός.
0: 5 χρονών.
1: Είναι μικρός. Νταμπίζας.
0: Είναι μικρός. Αλλά τον βλέπω όπως τον είχα δει τώρα προσφάτως. Τον μικρό Αμανατίδη σε κάποια χρόνια θα μας απασχολήσει.
1: Αυτή είναι μέσος ο γιος του Νταμπίζα.
0: Λοιπόν, πάμε όμως στο παιχνίδι το βραδινό. ΑΕΚ ΛΑΣΚ, η ομάδα του Νίκολιτς απέναντι στην ομάδα του Κίχα Εμπάουερ. Η ΛΑΣΚ, η οποία προέρχεται από μια καταπληκτική, θα έλεγε κανείς, μια φανταστική πρόκριση στη φάση των
3: Celtic. Το έβλεπα το παιχνίδι αυτό, ΛΑΣΚ Celtic, ήταν δραματικό.
1: Το Celtic Lance το έχεις δει.
3: Το Celtic Lance το είχα δει 3-1, έχει έρθει η Celtic.
1: 3-0.
3: 3-0 η Celtic.
0: ΛΑΣΚ.
3: ΛΑΣΚ. 3-0 Celtic Lask στη Revanse. έγινε χαμός. Ναι. Έγινε χαμός.
1: Επειδή είχα δει και το πρώτο παιχνίδι, η Λάσκ ήταν πάρα πολύ καλή.
3: Ήταν πάρα πολύ καλή και δηλαδή αδικήθηκε που δεν έβαλε γκολ Σκότια.
1: Είχε χάσει ευκαιρίες και ότι δεν είχε σκοράρει. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Στο δεύτερο παιχνίδι, ξέρεις, το θέμα είναι ότι τέτοιες ομάδες, όταν βλέπεις ότι έχεις χάσει 3-0 το πρώτο παιχνίδι, χάνεις την έδρα σου με 1-0, λες, OK, τελείωσε, πετάει η λευκή πετσέτα. Παρ' όλα αυτά, οι Αυστριακοί βγάλανε τρομερή αντίδραση.
3: Όπως και να έχει, με βάση την εικόνα που είδαμε στο Λάσκ Celtic, η Αυστριακή είναι πολύ σκληροτραχηλή ομάδα. Θα δυσκολευτεί πολύ ΑΕΚ. Να το τονίσουμε αυτό.
1: Το μόνο σίγουρο είναι για μένα δεν θα κερδίσει εύκολα η ΑΕΚ.
3: Δεν θα κερδίσει εύκολα. Ναι.
0: 3-5-2 παίζει. Έχει την 11 τη βέβαια. Και ίσως από τους κορυφαίους είναι ο Λιούμπισιτς, ο οποίος έπαιζε στην Ένωση. Είναι μια ομάδα η οποία. Εντάξει, είναι.
1: Θέλει προσοχή πολύ. Θέλει
3: αγώνα πολυμίσεις. Champions League είναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Οποιαδήποτε ομάδα είναι δυνατή. Δεν υπάρχει βολή.
1: Βέβαια από την άλλη, βέβαια και η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι φαβορή σήμερα.
3: Έχει τον κόσμο της ΑΕΚ τώρα.
1: Έχει βέβαια.
0: Είναι το γήπεδο το οποίο παίζει.
1: Ειδικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Φέτος έχει ξεκινήσει είναι σε καλό αγωνιστικό μέτρο.
1: Ακριβώς.
3: Και βλέπω ο Μάρκο Νίκολιτς με το 4-4-2 που έχει υιοθετήσει από πέρσι. Τα πάει αρκετά καλά.
1: Εντάξει, έχει καλούς επιθετικούς, ρε φίλε.
3: Δείχνει καλή εικόνα η
1: ΑΕΚ. Έχει μια επιθετική τριάδα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει.
0: Έχει φέτος και αυτό τον Μάγερ, παιδιά.
1: Ναι, και ο Μάγερ είναι εκπληκτικός.
3: Το ΑΕΚ Άρης που ήρθε 5-0 προχθές, είδα ότι η ΑΕΚ επιτίθεται αρκετά από τον άξονα.
1: Να.
3: Δεν πάει τόσο από την πτέρυγα όπως π.χ. ο Ολυμπιακός. Πάει τις πτέρυγες. Άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά βλέπω η ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο είναι παραταγμένη με.
1: Κοίταξε,
3: πολύ καλό.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν παίζει και με ακραίους αυτό που λέμε, ρε παιδάκι μου,
0: τις
1: γραμμές. Ναι, εξτρέμ.
0: Εξτρέμ που πατάνε να
1: ζέσει. Και ο Μάγερ δεν είναι. Δεν είναι.
3: Άλλο δεξί εξτρέμ, άλλο δεξί χάφο παίζει ο
1: Νικόλιτς. Είναι πιο πολύ εσωτερικός μέσος.
3: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο θέλει να παίζει. Έχει τον Μπροσάδο και τον Βάργκας, είτε βάζει τον Γιώβιτς, είτε τον Ζίνι. Έχει παίχτες επιθετικούς που μπορούν να σου κάνουν ανά πάσα στιγμή τη ζημιά. Και αυτό εκμεταλλεύεται βέβαια και την ομοιογένεια που έχει η ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα από πέρσι. Έχει τον βασικό κορμό, έχει καταφέρει να αποκτήσει χημεία. Είναι πολλά πράγματα που δίνουν τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να παρουσιάσει αυτή την εικόνα μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, να πούμε έτσι, πόσο διαβάζω και στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, η πιθανότερη ενδεκάδα για την ΑΕΚ είναι ο Μπρινιόλι, ο οποίος παίρνει τη θέση του 300.
1: Ναι, το, είναι και αυτό. Το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.
3: Για ποιο λόγο υπήρξε τραυματισμός 300.
0: Το πρόβλημα της.
1: Ναι, στην προπόνηση.
3: Υπήρξε τραυματισμός ενοχλής.
0: Τελευταίας στιγμής. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει, γιατί ο Μπρινιόλι είναι εισάξιος του 300 αγωνιστικά. Απλά ο 300 είναι. Που έχει μεγαλύτερο, καλύτερο ρυθμό. Έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια, θα δείξει.
1: Λοιπόν, πάντως περιμένουμε να δούμε και πώς θα παραταχθεί σήμερα η ΛΑΣΚ. Έτσι. Δεν νομίζω να παίξει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θα κλειστεί πίσω, θα περιμένει να χτυπήσει τις αντεπιθέσεις.
3: Σαφώς. Πολύ δυνατή η ΛΑΣΚ.
1: Ναι, ναι.

0: σε ένα κατάμεστο γήπεδο.
1: Περίμενε λίγο να δω. Πρεμιέρα... Α, η Λάσκ είναι πρώτη, ε. Ναι, στο Αυστριακό πρωτάθλημα.
0: Περισσότεροι ξέρουμε Λίντσερ.
1: Εντάξει, okay, είναι Λάσκ Λίντς, βέβαια. Yeah. Έτσι, είναι στην πρώτη θέση, βέβαια, έχει ξεκινήσει τώρα το Αυστριακό πρωτάθλημα, εδώ και 5 αγωνιστικές.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι, okay, έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα, που έχει 3 αγωνιστικές. Και νομίζω θα μας τα πει πολύ καλύτερα, βέβαια, ο ένας και μοναδικός.
0: Πάμε να πάμε λοιπόν να μπούμε σε ρυθμούς Champions League γενικότερα.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, ρε φίλε.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπαίνουμε σε mood Champions League. Εντάξει. Και ευρωπαϊκών, βέβαια, επίσημων διοργανώσεων. Άλλο τα προκριματικά, άλλο η league phase.
3: Το Real Inter είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
4: Το άλλο το Σεντόνι έχει άλλη.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
4: Εντάξει, τώρα μια και μιλάγαμε για την LASK, εντάξει, φτάνει σε αυτό το επίπεδο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ΑΕΚ επιστρέφει μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Οι πρωταθλητές Αυστρίας που πήραν το δεύτερο τίτλο πέρσι, μετά από 61 ολόκληρα χρόνια, και το δεύτερο κύπελο της ιστορίας τους επίσης, έκαναν double δηλαδή, μετά από 61 χρόνια επίσης, δηλαδή πριν από 61 χρόνια είχαν κερδίσει πάλι double και κέρδισαν πέρσι πάλι double. Αυτή είναι και η μοναδική 4 τίτλη που έχει πάρει στην ιστορία της η ΛΑΣΚ, η οποία χρειαζόταν, υποτίθεται, ένα θαύμα για να ψηφίσει τις θεωρητικά λίγες πιθανότητες να φτάσει στη League Phase μετά την ήττα με 3-0 στο Celtic Park. Αλλά η ομάδα του Dietmar Kubauer, που βρέθηκε επίσης να χάνει και με 1-0 εντός έδρας και με συνολικό σκορ 4-0, χρειάστηκε να σκοράρει 3 φορές χωρίς απάντηση, οδήγησε το μάτς στην παράταση και πέτυχε τον νικητήριο γκολ στο 109 με τον Αμερικανό φόρτον Σάμουελ Αντενίραν, για να εξασφαλίσει η Αυστριακή ομάδα μια επική πρόκριση που δεν ήταν λιγότερο από όσο άξιζε, γιατί και στο πρώτο μάτς είχε πολλές ευκαιρίες, έμοιαζε πραγματικά άδικο αυτό το 3-0 της Celtic. Να φανταστείτε ότι στη Revanse στην Αυστρία είχε 10 κλασικές ευκαιρίες και το απίστευτο αριθμό των 40 τελικών σε 120 λεπτά. Οπότε η ανταμοιβή τους ήταν η πρόκριση για πρώτη φορά στην League Phase.
1: Έκτοτε... Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε Μιχάλη μου. Δηλαδή είναι ότι η ΛΑΣΚ βρέθηκε και με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή να χάνεις την έδρα σου με 1-0, έχεις χάσει 3-0 στην Σκωτία και παρόλα αυτά έβγαλε όχι απλά αντίδραση. Γύρισε εντελώς τούμπα το παιχνίδι. Και αυτό που θέλω να καταλήξω, ότι και πνευματικά δείχνει μια ομάδα που παλεύει.
4: Ακριβώς. Και μετά από αυτή την πρόκληση, οι παίκτες του Dietmar Kubauer έχουν σημειώσει επίσης 3 συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελλο, με μέσο όρο 4 γκολ ανά αγώνα. Στο πρωτάθλημα έχει διαφορά 2 βαθμών από τη Salzburg, έχει το απόλυτο των 5 νικών, έχει σκοράρει 15 φορές και έχει δεχτεί μόλις 2 τέρματα. Εκτός από το σημερινό μάτς, οι Αυστριακοί φιλοξενούνται σε δύσκολες έδρες, σε επισκέψεις στην έδρα της Real Madrid, της Sporting Lissabonas και της Boto Klimt. Να πούμε ότι λείπει ο Ραμίς Χαρακάτε σήμερα λόγω μακροχρόνιου τραυματισμού στο γόνατο που έχει υποστεί από τον Ιούλιο. Ο Σμακάη και ο Κέμπε δεν επιλέχθηκαν από τον προπονητή. Το περίεργο στατιστικό είναι ότι η ΑΕΚ έχει μόλις 2 νίκες σε 30 μάτς ομίλων League Phase του Champions League, με 12 ισοπαλίες και 16 ήττες. Οι τελευταίες της νίκες ήταν το 2006 με Λίλ και Μίλαν. Αλλά την άλλη πλευρά, η ΛΑΣΚ είναι αδύνατη εκτός έδρας, έχει 10 ήττες και 1 ισοπαλία στα προηγούμενα 11 ευρωπαϊκά της παιχνίδια, αλλά είναι πολύ δυνατή στην έδρα της. Φέτος σε 4 μάτς σε Αυστρία και Ευρώπη μετράει ισάριθμες νίκες, οπότε καλό είναι η ΑΕΚ να πάρει μια ικανή διαφορά που θα της επιτρέψει να αισιοδοξεί εν ώψη της συνέχειάς της στη League Phase του Champions League, γιατί μην ξεχνάμε ότι μετράει και η διαφορά τερμάτων, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε τυχόν ισοβαθμίες.
1: Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, είναι το παιχνίδι που έχει κυκλώσει η ΑΕΚ, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή με ένα τρίποντο σήμερα και ψυχολογία χτίζεις, αλλά γενικότερα παίρνεις τα παιχνίδια, τις νίκες που έχεις μέσα στο πρόγραμμα, γιατί άλλο να παίζεις με την ΛΑΣ και άλλο να παίζεις τώρα με City και Real, έτσι.
4: Ναι, από τη στιγμή που και ο Νίκολιτς είπε ότι θα πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας και θέλουμε να προκριθούμε, αν θέλει...

0: αν θέτεις στόχο την πρόκριση, αυτό το παιχνίδι πρέπει να το πάρει η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρει. Εντάξει, είναι ειδικά στο γήπεδό της, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και πιστεύω το ίδιο να γίνει και σήμερα, μια και όπως λέγαμε η ΛΑΣΚ μπορεί να είναι καλή στην έδρα της, αλλά εκτός έδρας παρουσιάζει αρκετές αμυντικές αδυναμίες. Και βέβαια από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το μεγάλο μάτς της Real Madrid με την Ίντερ. Φοβερή επιστροφή, Ζωζέ Μουρίνιο, 16 χρόνια αφού ενέπνευσε την Ίντερ και την οδήγησε στη δόξα του Champions League, τώρα θέλει να οδηγήσει τη Real Madrid στο 16ο τρόπαιο στη διοργάνωση με το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Ίντερ, προερχόμενη από απογοητευτικό αποτέλεσμα από την ΙΤΑ από την Πέτης, σε αντίθεση με την Ίντερ που προέρχεται από επική ανατροπή και νίκη 3-2 στο ντέρμπι με την Νάπολη με 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Νομίζω πολύ μικρές διαφορές χωρίζουν τις δύο ομάδες που βρίσκονται σίγουρα στην ελίτ της Ευρώπης, οπότε περιμένουμε θέμα υψηλού επίπεδου σε αυτή την αναμέτρηση. Έχουμε ακόμα Club Brugge, Aston Villa. Η Aston Villa που βρίσκεται η ομάδα του Emery σε πολύ κακό φεγγάρι, μετά από 3 αγώνες στην Premier League έχει μόνο 1 βαθμό, δεν έχει καταφέρει ακόμα καν να σκοράρει. Από την άλλη πλευρά η Club Brugge είναι μια αρκετά εμπειρή ομάδα στη διοργάνωση, συμμετέχει στο Champions League για 8η φορά στα τελευταία 9 χρόνια. Αλλά η νίκη της Club Brugge της Aston Villa το 2024, όταν είχαν συναντηθεί πάλι στο Champions League, είναι η μοναδική επιτυχία στα τελευταία 19 παιχνίδια με αγγλικούς αντιπάλους. Μάλιστα τα 15 μάτς έχουν λήξει με ήττα. Dortmund Villarreal, εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί η Dortmund. Η Villarreal που έχει και άσχημες αναμνήσεις από το Signal Iduna Park μετά τη συντριβή με σκορ 4-0 την πέμπτη αγωνιστική της περσινής διοργάνωσης, είναι ότι η Villarreal δεν έχει ξεκινήσει καλά και στο πρωτάθλημα, δεν έχει ακόμα νίκη με 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, 4 αγώνες στη La Liga. Η Manchester City παίζει στον Τραγκάο με την Πόρτο, μια μάχη μεταξύ των μπλε. Και οι δύο ομάδες έχουν το απόλυτο σε χώριες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις σε μια περίεργη βραδιά σίγουρα για τους πολίτες που από η σεζόν 2015-16 και μετά δεν έχουν ξεκινήσει μια περιπέτεια στο Champions League χωρίς τον Pep Guardiola. Οπότε ο απόψινός αγώνας σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημα με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο, ο οποίος θυμίζω έχει ήδη κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League, με την Chelsea τη σεζόν 2024-25. Ίσως το μυαλό πολλών να μοιάζει ως μεγάλο φαβορί η Manchester City, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι η αγγλική ομάδα σχάτως απογοητεύει μακριά από το Etihad στην Ευρώπη. Έχει 6 ήττες και μόλις 2 νίκες στα τελευταία 9 εκτός έδρας παιχνίδια στο Champions League και αντιμετωπίζει μία από τις πιο έμπειρες ομάδες της διοργάνωσης στην 28η συμμετοχή της Porto σε League Phase Group Stage του Champions League. Και έχουμε και το Lille Real Betis. Η Lille ξεκινά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Betis, ελπίζει να εκμεταλλευτεί τις σημαντικές απουσίες των Ανδαλουσιάνων. Θα παίξουν χωρίς Γιορέντε, Λοσέλσο, Ζαζούλη και Θεμπάγιος, αλλά που διψούν για διάκριση στην επιστροφή του στην κορυφαία σκηνή του ποδοσφαίρου μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Επίσης μπορεί η Μπέτις να αντλήσει αυτοπεποίθηση από το γεγονός ότι έχει χάσει μόνο 2 από τους τελευταίους 7 αγώνες της εναντίον γαλλικών ομάδων. Περιμένουμε επομένως πλούσιο θέαμα. Όπως και πέρσι είδαμε, οι εκπλήξεις παραμονεύουν. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος πραγματικά για κανένα μάτς ότι μπορεί να λήξει με νικητή το υποτιθέμενο φαβορί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να είναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μιχάλη. Τα λέμε αύριο.
0: Καλή συνέχεια παιδιά.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Θυμίζω ότι η επόμενη εβδομάδα είναι αυτή στην οποία κάνει πρεμιέρα το Europa League, στο οποίο βεβαίως κάνει πρεμιέρα και η ομάδα του Ολυμπιακού με το παιχνίδι. Τετάρτη είναι, μην μπερδευτείτε, Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός απέναντι στην Γιαγκελόνια. το οποίο είναι το μάτς με το οποίο ο Ολυμπιακός κλείνει γενικότερα το, πώς λένε, αυτό το πρώτο πακέτο των αναμετρήσεων που είχε από τον Αύγουστο μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Ενώ το Conference League, στο οποίο έχουμε τον Παναθηναϊκό, μπαίνει και όφη την άλλη εβδομάδα, εντάξει, μην το παραλείψουμε, ξεκινά να κάνει πρεμιέρα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος τον Οκτώβριο.
2: Τον Οκτώβριο, ναι, ναι, ναι.
1: Άσα, λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να επανέλθουμε και επαναλαμβάνω, αμέσως μετά το δελτίο στη μία ανοίγουμε κεφάλαιο φάκελο Ολυμπιακό και σήμερα με αφορμή την απόψινή αναμέτρηση με τον Βόλο, τα παιχνίδια τα οποία έρχονται με όφη και με, και με την Γιαγκελόνια, δηλαδή την πρεμιέρα και των Ερυθρόλευκων στο UEFA Europa League, αλλά βεβαίως και όλες τις εξελίξεις με αγωνιστικά, προπονητικά κτλ.

0: Ας εκμεταλλευτούμε αυτό το πεντάλεπτο να δώσουμε σε δύο-τρία σημαντικά πραγματάκια από το μπάσκετ. Αναφέρομαι καταρχάς το εξής, ότι υπάρχει συνάντηση των ανθρώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και συγκεκριμένα του Προέδρου, του Βαγγέλη Λιόλιου, με ομάδες έτσι, που κάνουν πρωτοαθλητισμό στην, της GBL, στην, της Greece Basket League. Δεν συμμετέχει σε αυτή τη συνάντηση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Το έχει δηλώσει έτσι κι αλλιώς.
2: Το έχει δηλώσει πριν, νομίζω.
0: Ναι. Ενώ
1: δεν θα δώσουν το
0: ενώ είναι και Ολυμπιακός με τον. Εκπροσωπείται και από τον Νίκο Λεπενιώτη και τον Χρήστο Μπαφέ. Από πλευρά ΣΑΕΚ ο Γιώργος ο Νικολάου και ο Μάρθος Μαρινόπουλος. Ο πρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Πετμεζάς, ο General Manager ο Γιώργος Χιάρας. Και από τον Άρη ήταν ο Νίκος Ζήσης, ο GM της ΚΑΕ, μαζί με τον αγαπητό Διακογιάννη. Ήταν στην συνάντηση αυτή ο πρόεδρος της GBL, ο Μιχάλης Μελής, ο Γενικός Διευθυντής, ο Θύμιος Ρεζιάς και ο Ηλίας Κορομιλιάς, ο παλιός διευθυντής, ο οποίος εκτελεί χρέη συμβούλου διετησίας στην Basket League. Το θέμα της διετησίας γενικότερα είναι ένα θέμα που όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γενικά σε όλα τα αθλήματα είναι θέματα τα οποία χρειάζεται και καλό είναι και γίνονται συναντήσεις με το που ξεκινούν πριν ξεκινήσουν μάλλον οι αγωνιστικές περίοδοι. Ένα άλλο θέμα το οποίο βρίσκεται αρκετά ψηλά στην ατζέντα του εγχώριου μπασκετικού ρεπορτάζ έχει να κάνει με την περίπτωση της Σανέλ Αρίνα, της έδρας της ΑΕΚ, όπου δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία ανάμεσα στην ΚΑΕ ΑΕΚ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα το τι με λιγενέσαι λογικά θα πρέπει σήμερα αύριο να υπάρξει
1: απόφαση.
0: Ή όχι απόφαση. Δηλαδή συμφωνία ή μη συμφωνία.
2: Πληροφορήθηκα ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση άμα δεν τα βρει με την Ολυμπιακός για τη Σανέλ Αρίνα, το γήπεδο στο Περιστέρι, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Το γήπεδο στο Περιστέρι είναι
0: μόλις... πάμε στην εναλλακτική.
2: Δεν πάμε, είναι πολύ μικρό γήπεδο, δεν το ξεχνάμε δηλαδή την εναλλακτική.
0: Δεν το ξεχνάς. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στην εναλλακτική, να πούμε ότι το θέμα το οποίο είναι σημαντικό για το αν θα υπάρξει ή όχι συμφωνία ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι και πρακτικό. Έχει να κάνει με το θέμα της τεχνολογίας των εισιτηρίων, καθώς θα πρέπει να, μάλλον η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο Ολυμπιακός για την έκδοση των εισιτηρίων έχει τελείως διαφορετικό λογισμικό από την αντίστοιχη της ΑΕΚ, δηλαδή όσοι έχουν εισιτήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε να βάλουν το QR και να μπουν μέσα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα τεχνικός δεν είμαι, φαντάζομαι ότι μπορεί και να λυθεί αυτό το θέμα, λέω εγώ. Mm-hmm. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με το οικονομικό, όπου ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βλέποντας ότι δεν υπάρχει κάποιο σταθερό χρονοδιάγραμμα το πότε θα μπει στο ΣΕΦ, θέλει να πληρώνει παιχνίδι-παιχνίδι.
1: Αυτό το ακούω πιο πολύ να σου πω. Δηλαδή, να υπάρχει ένα σπάσιμο από εκεί.
0: Στην ΑΕΚ.
1: Το ακούω.
0: Εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, το τι θέλει η ΑΕΚ, το τι δίνει ο Ολυμπιακός. Okay.
1: Πάλι και την εξίσου βέβαια και το.
0: Αλλά θεωρώ ότι το πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, έχει να κάνει με την ίδια την ΑΕΚ και κυρίως με την.
1: Με όλη αυτή τη σκόνη που έχει σηκωθεί, έτσι, με την αντίδραση
0: του κόσμου. Με την στοχοποίηση του Μάκη Αγγελόπουλου από την Original. Ήταν πολύ δυνατή η ανακοίνωση και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος το τι μπορεί να προκύψει σε αυτό το θέμα.
1: Το θέμα είναι επειδή πάμε σε ειδήσεις. Plan B υπάρχει.
0: Υπάρχει το γήπεδο του Περιστερίου, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση.
1: Δηλαδή υπάρχει ή το γήπεδο του Περιστερίου ή το γήπεδο της
0: Η άλλη περίπτωση είναι να πάει στο Θαοράκια, να πάει στο Βελιγράδι, να πάει κάπου αλλού.
1: Ναι. Αλλά είναι αυτό που έλεγε βέβαια και ο Ιωάννης πριν, ότι η χωρητικότητα είναι πολύ μικρή.
0: Μπορεί να πάει σε μεγαλύτερο γήπεδο, πάει στο Βελιγράδι, αλλά θα πληρώνει αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Αυτά είναι ένα θέμα το οποίο ίσως και μέχρι το τέλος εκπομπής να έχουμε και άλλες εξελίξεις. Πάμε. Δελτιάκι ειδήσεων με ένα Ζαντίδο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν κοντά σε γήπεδο στην Κυψέλη. Αστυνομικοί μεταβαίνουν στο σημείο. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Απολογούνται 3 κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Απειθή ταξίλωσε ανάγνωστη. Ο νόμος είναι σαφής. Η ευθύνη προσωποποιείται, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News. Εκπτώσεις έως 50% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σε 6 περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε εξέλιξη συνάντηση Μητσοτάκη-Αλ-Σίση στο Ελ-Αλαμέιν σε μισή ώρα η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στην Ιταλία ο Νίκος Δένδιας θα υπογράψει με τον ομολογό του τη ρυθμίση για την απόκτηση φρεγατών. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9:30 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9:30 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ναι, ναι, όχι. Καλά έκανε.
1: Μη σηκώνεσαι, μη σηκώνεσαι. Ιωάννη εδώ, μαζί παρέα.
0: Λοιπόν, μην τρομάξετε, ξέρουμε ότι είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
1: Όχι, είδα το φωλαμπάκι, Καταρίνα.
0: Απλώς, απλώς έχουμε επίσκεψη.
1: Έχουμε από, guest.
0: Ναι, τον Σπύρο Κουτούβαλη, την πρόεδρο της ΔΥΡΑΠ, ο οποίος. Καλησπέρα, Σπύρο.
2: Ο οποίος θέλει να πει καλή χρονιά, καλό φθινόπωρο.
0: Κόλλησε με το 0-0 είναι το ΑΕΚ ΛΑΣΚ. Είναι μικρή, είναι του
2: UEFA
0: Youth League. Πρόσεξε τώρα γιατί. Αυτό το οποίο θα κάνεις αυτή τη στιγμή.
2: Παίρνω το Αρεστόπουλο τη.
0: Όχι, έχει ρίσκο. Έχει το ρίσκο της δέσμευσης. Γιατί εάν μας πεις ένα, το ανέκδοτο που θες να πεις είναι καλό και είναι επιτυχημένο, και έχουμε εδώ πέρα δεκάδες μηνύματα που θέλουν να κάνουμε την ενότητα του
2: ανέκδοτο.
0: Ανέκδοτο.
2: Έτσι.
0: Όχι ότι σε λέω ανέκδοτο, αλλά θα ήθελα να λες.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν. Κοιτάξτε, να δεσμεύομαι ότι όταν θα έχω καλό ανέκδοτο θα το λέμε πάντα.
1: Προσέξτε, θα το λέμε το πάντα. Ανέκδοτο, το ανέκδοτο μπορεί να είναι καλό και αυτό που θα το πει να μην το πει ωραία.
2: Λοιπόν, επειδή τα λέω ωραία,
1: όχι,
2: το ξέρει.
1: Δεν λέω για σένα. Έτσι, μπράβο, εγώ λέω γενικά για ένα ανέκδοτο.
0: Είμαστε όλο αυτιά, τα ακουστικά μα τέτοιο. Ο κόσμο τώρα αυτή τη στιγμή δυναμώνει του δέκτε των ραδιοφώνων. Όσοι είστε και στο αυτοκίνητο, ανοίξτε και τα
2: αυτοκίνητα.
0: Να ακούν και οι διπλανοί. Σα ακούμε.
2: Λοιπόν. Άλογο με γαϊδούρι φιλιώνουνε, γίνονται φίλοι. Του λέει το άλογο, φίλε μου καλέ, το γαϊδούρι, φίλε μου καλέ. Φιλιώσαμε μετά από τόσα χρόνια. Νιώθω την ανάγκη, του λέει το άλογο, να σου κάνω το τραπέζι στον αχυρώνα μου το Σάββατο. Πολύ ευχαρίστως, καλέ μου φίλε, να έρθω το Σάββατο, θα σε περιμένω. Περνάνε οι μέρες, έρχεται το Σάββατο, τρίνει το κουδούνι στον αχυρώνα το γαϊδούρι. Πέρασε, καλέ μου φίλε, καλώς ήρθες, σε ευχαριστώ πολύ. Κάνει έτσι το γαϊδούρι γύρω-γύρω. Τι να δει. Γεμάτο μετάλλια. Ναι. Γεμάτο έπαθλα.
0: Πού είσαι,
2: γεμάτο κύπελα. Γύρω-γύρω όλοι, επένους.
1: Λέει, το ξέρω.
2: Λέει, τι έγινε, του λέει. Τι, α, ξέχασα να σου πω, λέει.
0: Είναι αθλητικό ανέκδοτο.
2: Ναι, ναι. Ξέχασα να σου πω, του λέει, μικρός. Ήμουν Ολυμπιονίκης. Στο επικοντό, στο άλμα εισύψος, στο δέκαθλο, στο τρίαθλο, παντού. Τι λες ρε φίλε μου καλέ, κάτσε να φάμε, σε ευχαριστώ πολύ, νιώθω μεγάλη τιμή, αλλά θα σε παρακαλέσω κι εγώ την άλλη εβδομάδα, μια που φιλιώσαμε, να έρθεις και στο δικό μου αχυρώνα. Να φτιάξουμε κάτι, να τσιμπήσουμε, να φάμε. Πολύ ευχαρίστως. Τελειώνει η βραδιά, γύρω στην Τετάρτη πάει το γαϊδούρι, ψωνίζει μια αφίσα με μια ζεύρα. Την κολλάει λοιπόν στον αχυρώνα και περιμένει το άλογο. Έρχεται το Σάββατο, τρίνει το κουδουνάκι, μπαίνει μέσα το άλογο, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες καλέ μου φίλε, έλα να κάτσουμε στο τραπέζι να φάμε. Ξεκινάνε να τρώνε, κάνει έτσι το άλογο, βλέπει την αφίσα. Συνεχίζει όμως και τρώει. Ξανακάνει έτσι, του λέει ρε φίλε, τι είναι. Ξέχασα να σου πω, του λέει το γαϊδούρι, μικρός έπαιζα στη Γιουβέντους.
1: Όχι, ήταν καλό. Ωραία, ήταν καλό. Ωραία, το ήξερα, αλλά είναι καλό. Ωραία, καλό.
2: Πολύ ωραία. Πολύ
1: αυτό είχε πει πριν καιρό ο Ηλίας Αναστόπουλος.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, σου έχει πάρει. Ναι.
0: Απλώς ο χρόνος του Ηλία ήταν 10 λεπτά. Γιατί είχε και άλλες.
1: Ναι, ναι, έβαζε και άλλα πράγματα.
0: Έλεγε, ας πούμε, εδώ πέρα στο τρόπαιο. Τι είναι εδώ, του έλεγε ο Γάιδαρος στο άλλο. Λέει, εδώ πέρα είναι που κέρδισα το τάδε ντέρμπι και τα λοιπά. Και λέει ο Ηλίας. Η εκδοχή του Ηλία. Πάει, φτάνει στο να χειρώνει το γαϊδούρο και λέει: τώρα τι να κάνω, εγώ τι να του δείξω, ο κακομοίρης. Και αρχίζει και γυρνάει ένα άλμπουμ του National Geographic και ξαφνικά πέφτει πάνω στη ζεύρα.
2: Το έχει κάνει πέρι. Πολύ εμπεριστατωμένο.
0: Αυτό σου λέω: εσύ το πες σε τρία λεπτά ραδιοφωνικά.
1: Πάντω ήταν ωραίο.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι από τα αγαπημένα μου αθλητικά ανέκδοτα.
2: Θα έχουμε κι άλλα στην πορεία.
0: Περιμένουμε.
2: Πότε αλλάζουμε, πότε ξεκινάει το πρόγραμμα μας.
0: Εσύ
2: είναι νίκη, εσύ θα πούμε.
1: Τα επίτε το λέει για να το πούμε εμεί. Εντάξει, Δευτέρα.
2: Καλά να είμαστε, παιδιά.
1: Καλή
2: συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά ένα από τα ωραίτερα αθλητικά ανέκδοτα.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Τα οποία βεβαίως.
1: Το είπε και ωραίο, Σπύρος. Για να πω την αλήθεια.
0: Μπορεί να πάρουμε κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο την άλλη εβδομάδα τον Ηλία Σβεστόπουλο να μας το πει και με την δικιά του εκδοχή.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι.
0: Όχι,
1: όπως και να το πει εσύ τώρα.
0: Πάντως γέλασα.
1: Όχι, ήταν ωραίο. Το είπε και ωραία. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, να το πω ωραία.
0: Λοιπόν, από το Champions League θα πούμε ότι ξεκινάει σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, League Phase.
1: Περίμενε το κομμάτι, μπάσκετ το κλείσαμε.
3: Γιατί είχαμε και το θέμα του Γόκα.
0: Ναι, εντάξει, χθεσινό γνωστό είναι.
3: Χθεσινό αποχαιρέτησε το βράδυ.
0: Τον αποχαιρετήσαν.
3: Ναι, ένα σύριαλ τέλος πάντων.
0: Τελείωσε ένα.
3: Κάπως έτσι το περιμέναμε. Κοίταξε, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή, με όλο αυτό που είχε προηγηθεί, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να βρεθεί χρήση τομή προκειμένου ο Γόκα να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θα ήταν κάτι, ένα σενάριο επιστημονική φαντασία.
0: Απλώς θεωρώ ότι θα μπορούσε όλη αυτή η ιστορία να έχει τελειώσει. Αλλά φάουλ είναι ο Γόκα. Ναι. Ο οποίος το έχει ξεκινήσει με τη συνέντευξη που μίλησε για λεφτά, για σεβασμό και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ανοίξει αυτό το θέμα. Και από την άλλη πλευρά, εγώ θεωρώ ότι έχουν δίκιο και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός και πρόεδροι, όταν είχαν πει και στην πρόσφατη ας πούμε, συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του νέου χορηγού, ότι κάτσε, δεν μπορεί εμείς ως εταιρείες, ως ΠΑΕ, ως ΚΑΕ, να είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις προς τους παίκτες και τους πληρώνουμε. Απλά... Ο παίκτης όταν γίνεται μια επιτυχία ενώ έχει συμβόλαιο να ζητά περισσότερα χρήματα, εμείς όταν έχουμε αποτυχία γιατί να μην μειώνουμε τα χρήματα.
3: Εντάξει, έτσι.
2: Σωστή λογική, σωστή οπτική αυτή.
0: Απλώς εδώ πέρα δεν είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να φύγει ο Γόκα.
3: Ήθελε να φύγει μόνο, εντάξει, και νομίζω πιο πολύ το οικονομικό έπαιξε ρόλο. Έτσι, πήρε αρκετά χρήματα.
2: Να πούμε ότι πήρε καλά χρήματα ο Ολυμπιακός.
3: Ναι. 2,3 πόσα πήρε.
0: Ναι.
3: Κάπου εκεί πέρα πάντως. Εντάξει, νομίζω ότι ο Γόκα ο λόγος που ήθελε να αποχωρήσει τον Ολυμπιακό ήταν γιατί έκλεισε ένα τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 8,3 εκατομμύρια ευρώ. Διπλάσιες από αυτές που έπαιρνε από τον Ολυμπιακό.
0: Ο κάθε ένας. Αλλά προσέξτε να
3: δείτε. Δεν είναι πάντα το χρήμα, ρε Σιλουκά. Με συγχωρείς, δεν είναι ο καθένας. Εντάξει, ο καθένας βέβαια κρίνεται και από τις κινήσεις και το πώς συμπεριφέρεται.
0: Είναι να σέβεσαι, ρε παιδάκι μου, και την υπογραφή σου.
3: Εννοείται, ρε. Και την υπογραφή σου, να σέβεσαι και την ομάδα που σε έχει στηρίξει, να σέβεσαι και τον κόσμο που σε έχει αποθεώσει. Ξέρεις, όλα αυτά τα βάζει μια ζυγαριά πάντα.
0: Ή το κάνεις και με πιο ωραίο τρόπο, ρε.
3: Ή πιο ωραίο τρόπο.
0: Δεν ξέρεις το μήνυμα μέσα από συνέντευξη.
3: Εντάξει.
0: Νομίζω ότι υπήρχε
3: πάντως προσπάθησε να τα μαζέψει λίγο. Έτσι, είπε και καλά ότι εγώ τον κόσμο του Ολυμπιακού τον έχω στην καρδιά μου.
2: Η αλήθεια πάντως να λέγεται, αν ο Γόκαπ δεν ερχόταν στον Ολυμπιακό, δεν θα ανέβαινε η καριέρα του, δεν θα βελτιώνονταν ως παίχτης. Με ποια έννοια το λέω. Το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα τον βοήθησε να εξελιχθεί ως
0: παίχτης. Εννοείται.
2: Και χρωστάει πολλά ο Γόκαπ στον Ολυμπιακό.
0: Και ο Ολυμπιακός πήρε πράγματα από τον Γόκαπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά είναι αλληλένδετα. Στον αθλητισμό, πάντα ο ένας βοηθάει τον άλλο. Λοιπόν, γυρνάμε σελίδα γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει απόψε 10 παρατέταρτο με τον Βόλο, με αρκετά νέα πρόσωπα. Είναι, επαναλαμβάνω, το ενακτήριο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο έχει το Όφι Νέστος Χρυσούπολης και την Πέμπτη το Αστέρας Άκτορ Άρης. Αυτό είναι το πιο δυνατό παιχνίδι αυτής της εβδομάδας όσον αφορά την δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, πάντα πρακτικά, θεωρητικά, επειδή το πω όπως θέλετε, υπάρχει μεγάλη αποβολή απόψε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι απέναντι στον Βόλο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ακόμη και με τη σύνθεση που θα κατεβάσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, κάλλιστα μπορεί να επικρατήσει του Βόλου και μάλιστα με αρκετά ευρύ σκορ. Αλλά το ζητούμενο αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να.
3: Να αλλάξει την αγωνιστική του εικόνα.
0: Θα αλλάξει την αγωνιστική του εικόνα, η οποία δεν είναι καλή. Η αλήθεια είναι και φέτος. Από την άλλη πλευρά, τώρα εντάξει, μην κρύβομαστε, πίσω από το δάχτυλό μας έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα ξανά στον Ολυμπιακό. Είναι το θέμα του προπονητή. Το οποίο πλέον μεγαλώνει λίγο περισσότερο με δεδομένο ότι πλέον έχουμε την τοποθέτηση και, και τη σειρά 7 του μεγαλύτερου συνδεσμιακού κομματιού του Ολυμπιακού. Χθες με μια ανοιχτή επιστολή μέσα από τα social media η θύρα 7 γράφει
3: τοποθετείται
0: όχι τοποθετείται, απευθύνεται ξεκινάει, σενιόρ με τη Λίμπαρ δηλαδή είναι ανοιχτή επιστολή είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαβάσει ο προπονητής υπό την καθοδήγηση ο Ολυμπιακός μας έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας του και έκανε το όνειρο τρελό αληθινό. Έχει το σεβασμό και την αγάπη μας και η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα. Όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι, ακόμη και με τον πιο μικρό αντίπαλο. Είμαστε προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι. Ο θρύλος μας είναι ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο. Δεν έχεις βρει τις λύσεις ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι όπως ήταν όταν σήκωσε το Ευρωπαϊκό, όπως τα 100 μας χρόνια που διασύραμε τους αντιπάλους μας με εξάρες και τεσσάρες και κάναμε τον ντάμπλ. Απαγορεύεται με κεφαλαία γράμματα να χαρίσουμε το εφετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Είτε μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι μας των έργων και των πράξεων και όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό. Γι' αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη. Στερεόγραφο 1, τριλεγερά πρωτάθλημα ξανά. Στερεόγραφο 2, υπεράνω όλων Ολυμπιακός. Τώρα τι σημαίνει αυτή. Δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από αυτό το οποίο είναι. Είναι η τοποθέτηση ενός πολύ μεγάλου τμήματος της ερυθρόλευκης κερκίδας. Του πιο σκληροπυρηνικού, του πιο δυναμικού, τη σειρά 7.
3: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, έτσι όπως έχεις δει την ομάδα, όχι μόνο την φετινή σεζόν αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να αλλάξει την αγωνιστική της εικόνα?
0: Έτσι όπως είναι τώρα, όχι. Όχι. Όχι.
3: Και θεωρώ για μένα ότι τα τρία παιχνίδια που έρχονται, δηλαδή σήμερα με τον Βόλο, με τον Όφη το Σάββατο και την επόμενη εβδομάδα το ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κομβικά. Θα είναι ένα κριτήριο προκειμένου να δούμε αν λοιπόν, θα έχουμε εξελίξει το κομμάτι αυτό.
0: Επειδή θυμάστε, παιδιά, και προ του ραντεβού Βαγγέλη Μαρινάκη με τη Λίπα, είχα πει την άποψή μου. Και η άποψή μου ήταν ξεκάθαρη, ότι ο Ολυμπιακός, έτσι όπως τον έχει στήσει και έτσι ακριβώς όπως τον δουλεύει και έτσι ακριβώς όπως τον παρατάσει και έτσι ακριβώς όπως έχετε μέσα στο μυαλό του το αγωνιστικό σύστημα Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, δεν μπορεί να αλλάξει όσο μεταγραφές και να γίνουν. Και βεβαίως το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε, ας πούμε, και μεταγραφές που γίνονται λίγο πολύ δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά και τα πρόσωπα. Η άποψή μου ήταν και παραμένει η εξής, ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα τον κύκλο του στον Ολυμπιακό τον έχει κάνει. Για μένα θα έπρεπε από το τέλος της προηγούμενης περίοδου να έχει βρει ο Ολυμπιακός, να έχει ολοκληρώσει την συνεργασία του και να προχωρήσει με ένα άλλο προπονητικό επιτελείο. Άποψή μου αυτή τη στιγμή είναι η εξής, ότι αν να γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Εάν θεωρούν όλοι πλέον στον Ολυμπιακό ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα έχει χάσει το έρισμά του στην ομάδα και δεν έχει πλέον και προπονητικά την δυνατότητα να δώσει κάτι περισσότερο στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να γίνει τώρα, αύριο μεθαύριο, εφόσον βρεθεί κάποιος προπονητής, ώστε να εκμεταλλευτεί και την διακοπή που έρχεται
3: με
0: τις εθνικές ομάδες. Ναι. Εάν από την άλλη πλευρά θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι ο Μετιλίμπαρ μπορεί να το γυρίσει στο χαρτί, νομίζω ότι απλά μένει ως μια τοποθέτηση, όπως είναι τοποθέτηση δική μου, το τι βλέπω στην ομάδα και το τι δεν μου αρέσει. Το ίδιο, βεβαίως, πολύ πιο σημαντικό είναι η τοποθέτηση της σειράς 7, αλλά είναι μια απλή τοποθέτηση και μόνο, δεν είναι τίποτα περισσότερο.
3: Εντάξει, εγώ με την εμπειρία μου, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, πάντα θα υπάρχει, θα είναι με την πίεση. Δηλαδή, μπορεί να παίξει τώρα τρία παιχνίδια Ολυμπιακός και να είναι εντυπωσιακός. Έτσι, πάρα πολύ καλός. Μπορεί όμως το τέταρτο παιχνίδι, το πέμπτο παιχνίδι, στο έκτο παιχνίδι η ομάδα να αρχίσει να κάνει πάλι κοιλιά.
0: Ναι. Όπως επίσης. Δηλαδή, τώρα, μην τρελαθούμε. Εδώ πέρα είναι ένας φαύλος κύκλος. Γιατί αν αρχίσουμε
3: πάντα ένας προπονητής, όταν είναι πέσα στο πόρο, παιδάκι, με τον πιστέλι στο κρόταφο, δεν είναι ότι εύκολο και ναι, ότι καλύτερο.
0: Το ζητούμενο τώρα είναι το εξής. Φεύγει ο Λουκάς, έρχεται ο Βαγγέλης.
3: Αυτό είναι το θέμα. Το plan B,
0: μάλλον ποιος είναι ο...
3: Και ποιος θα είναι,
0: ποιος θα είναι ο Βαγγέλης, θα είναι ο Δημήτρης. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Απλώς τώρα νομίζω ότι...
3: Κοίτα, εμείς τα λέμε πολύ μπακαλίστικα βέβαια. Εγώ νομίζω ότι στον Ολυμπιακό ήδη έχουν μπει σε μια διαδικασία προγραμματισμού, σχεδιασμού για αυτό το κομμάτι. Έτσι. Ναι. Δεν νομίζω ότι αν αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα... Τελικά έχουμε αλλαγή προπονητή. Θα ευνηδιαστούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και θα μπουν σε εκείνη τη διαδικασία τη στιγμή να ψάξουν να βρουν προπονητή.
0: Όπως επίσης, επαναλαμβάνω, το τι λέω εγώ, εσύ, ο Ιωάννης, ο Δημήτρης.
3: Καλά, εμείς θα είμαστε απ' έξω.
0: Ή ο κόσμος ή οποιοδήποτε. Αυτός ο οποίος αποφασίζει είναι ξεκάθαρο, είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάνε σε 68 εκατομμύρια για μεταγραφές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος. Με τους συνεργάτες του θα πρέπει να θα κάνει την κίνηση μόνο εφόσον και αν υπάρχει
3: Λουκά,
0: και η εναλλακτική
3: κίνηση. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Είναι ο άνθρωπος που το στήριξε πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι. Πάρα πολύ.
3: Δεν το συζητάμε. Έχει δείξει την πρόθεσή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανεί.
4: Μίλαγα με κάποιους φίλους Ολυμπιακού που πάνε στο γήπεδο σε κάθε αγώνα και παρακολουθούν από κοντά την ομάδα, ότι ίσως δεν είναι καλό το timing να υπάρξει αλλαγή σελίδας προπονητικά στον Ολυμπιακό αυτή την περίοδο. Ίσως αν γίνει αυτή η αποχώρηση τη δεδομένη παρούσα φάση, θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός να βρει έναν άξιο αντικαταστάτη.
0: Αυτό το είπαμε και πριν. Αυτό ακριβώς είπαμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους συνεργάτες που έχει δίπλα του και όλα τα υπόλοιπα θα αλλάξει τώρα προπονητή, εάν δεν έχει βρει κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως ηλεκτρικός, εντάξει, και να μπορεί να αλλάξει την κατάσταση άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός να έχει ενσωματώσει μέσα στο αγωνιστικό του προφίλ τους παίκτες οι οποίοι ήρθαν προσφάτως στην ομάδα.
4: Σε κάθε περίπτωση, όπως προείπες, στη μεγάλη αυτή απόφαση με να την πάρει ο πρόεδρος, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης. Εμείς θα παρακολουθούμε, όπως είπαμε.
0: Έχει πάρει μέχρι τώρα από το 2010 πάρα πολλές αποφάσεις και η συντριπτική πλειονότητα των οποίων έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό εκεί που τον έχει οδηγήσει. Πού? Στην κορυφή της Ευρώπης, στα περισσότερα πρωταθλήματα, σε πάρα πολλές επιτυχίες και τον έχει φέρει και μια ανάσα από το να κατασκευάσει και το Καρασκάκι. Δηλαδή, δεν το συζητάμε καν ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην διοίκηση του Ολυμπιακού. Γιατί το είχε. Το έχουμε δει. Δηλαδή, όταν έχει έναν πρόεδρο που σου φέρει ευρωπαϊκό στην Ελλάδα.
4: Μόνο το ευρωπαϊκό που ήρθε. Τώρα,
0: δεν το συζητάμε. Έτσι. Λάθη γίνονται.
4: Γίνονται.
0: Από... Το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι από τους μεγάλους προέδρους του Ολυμπιακού, τους οποίους έχω ζήσει. Ως φίλαθλος θυμάμαι αρκετά πράγματα από τα ΙΦΑ, αλλά ρεπορταζιακά Σωκράτη Κόκαλη και Βαγγέλη Μαρινάκη, επειδή είναι δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας του Ολυμπιακού, θα σου πω το εξής, ότι σε αντίθεση με τον Σωκράτη Κόκαλη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι αρκετές οι φορές που έχει παραδεχθεί, ακόμα και μπροστά στη κάμερα, σε δηλώσεις, ότι έχει κάνει λάθος. Γιατί βάζει τον εαυτό του και στην πλευρά του φιλάθλου. Ο Σωκράτης Κόκαλης ήταν λίγο πιο κοινικός σε κάποια πράγματα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πιο συναισθηματικός και πιο παραδεκτικός.
4: Και αυτό κάνει και καλό στον Ολυμπιακό οργανισμό, σύλλογο, ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα η πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, ότι ο Ολυμπιακός αγκομαχεί. Αγκομαχή.
4: Πολύ σωστά το
0: και αγκομαχή ανεξαρτήτως αν παίζω εγώ, εσύ ή οποιοδήποτε. Και αυτό είναι ξεκάθαρο θέμα προετοιμασίας, θέμα.
3: Θέμα αγωνιστικής ταυτότητας.
0: Θέμα αγωνιστικής ταυτότητας.
3: Πρέπει κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός να βρει την ταυτότητά του.
0: Να ξαναβρει, μάλλον.
3: Να ξαναβρει. Okay. Ναι. Και το θέμα είναι ότι αυτό που βλέπουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, νομίζω και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, σίγουρα δεν είναι ελκυστικό. Δεν είναι, ρε παιδί μου, η ομάδα που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, που έπνιγε τον αντίπαλο, που είχε αυτή τους αυτοματισμούς, που είχε τη σωστή ανάπτυξη, που. Τέλος πάντων, πάμε βήμα-βήμα, πάμε
0: περιμένουμε το παιχνίδι. Από εκεί και μετά,
3: παιδιά, δεν ξέρεις, παιδιά, να πάμε. Και είναι πολύ εύκολο να εκτεθείς, ξέρεις.
0: Να το πάω ένα βηματάκι ακόμα παραπέρα. Είμαι εγώ Χωσέλος με τη Λίμπαρ, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι δεν έχω την αποδοχή που είχα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, και μας το έχει πει αρκετές φορές, ότι μένει κάπου αρκετά και έχει μείνει αρκετά τώρα και για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας από τους μακροβιότερους στον πάγκο. Όπου μπορεί να κάνει έργο και όλα τα υπόλοιπα. Εάν και ο ίδιος τώρα ο ψυχισμός του, θα νιστώ κάτι που έλεγε ο αείμνηστος ο Γιάννης Ιωαννίδης, έχει αλλάξει λίγο, μπορεί και ο ίδιος αύριο μεθαύριο να πει: παιδιά, ξέρετε κάτι, σας αγαπάω, σας εκτιμάω, σας πήγα εκεί που σας πήγα, μου προσφέρατε και εσείς με κάνατε τον πιο. Πήρε ευρωπαϊκό με τη Σεβίλη και πέρασε σβηστά. Πήρε ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό και γίνε πρώτο θέμα στην πατρίδα του. Λοιπόν, έχει πάρει πολλά πράγματα και αυτό στον Ολυμπιακό. Κερδίσαμε, κάναμε, ράναμε, στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, κάναμε μεγάλα πράγματα. Αντίο.
4: Βέβαια, να λέμε την αλήθεια, η περσινή εικόνα του Ολυμπιακού στα ευρωπαϊκά μάτς του Champions League, της League Phase του Champions League, ήταν τρομερή, ήταν πολύ
0: θετική.
4: Απλά βλέπαμε στο πρωτάθλημα πέρσι.
0: Αυτό πρέπει να σε εμπνεύσει ο προπονητής μου. Αυτό είναι που χτυπάει άσχημα.
4: Είδα τους παίχτες δηλαδή μέσα στο γήπεδο στη League Phase του Champions League πέρσι να μάχονται. Ως πραγματική
3: υπαλλαγή. Και να σου πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Τι βλέπω εγώ στον Ολυμπιακό φέτος? Βλέπω ότι δεν έχει κατασταλάξει, ρε παιδάκι μου, και σε μια, όχι βασική ενδεκάδα, σε ένα βασικό κορμό. Αλλάζει
0: συνέχεια. Να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, Βαγγέλη. Να μιλήσουμε λίγο τεχνικά. Τεχνικά. Θεωρώ ότι είναι και λάθος και ο τρόπος της προετοιμασίας. Δεν μπορεί να ξέρεις ότι έχεις να παίξεις παιχνίδια και να κάνεις αυτά τα φιλικά 2 κάθε 24 ώρες. Να αλλάζεις την ενδεκάδα και να πας στα κρίσιμα μάτς με την Αϊμέγγεν χωρίς να έχεις κατασταλάξει, να μην έχεις δώσει χρόνο στους ίδιους σου τους παίκτες να μάθει ο ένας τον άλλον, να ξαναθυμηθεί ο ένας, να έχεις χάσει δηλαδή αυτό που λέγαμε πρωτήτερα, την ομοιογένειά σου. Πώς θα βρεις ομοιογένεια όταν αλλάζει ενδεκάδα από την μια στιγμή στην άλλη? Εδώ πέρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, επειδή έχει ούτως ή άλλως και πολλές αλλαγές, βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να έχεις μια φοβερά δεμένη ομάδα να κάνεις τις 4 αλλαγές και ξαφνικά να κρεμάς, να κάνει κοιλιά. Λοιπόν, για μένα είναι και ο λάθος και ο τρόπος που προσεγγίζει. Δεν μπορεί να... Δηλαδή η ομάδα. Δεν πήρε και τη βοήθεια στο κομμάτι της προετοιμασίας από τον προπονητή. Να μιλήσουμε και επί της ουσίας, ξέρεις, όχι μόνο. Γιατί αυτά τα οποία βλέπουμε έχουν και κάποια πηγή. Μια αιτία μάλλον. Βέβαια, για μένα είναι ένα κομμάτι.
3: Θα σου πει και κάποιος ότι πάντα σε μια περίοδο προετοιμασίας γίνονται πειραματισμοί, γίνονται αλλαγές προσώπων, γίνονται σχεδιασμοί, γίνονται 1000 πράγματα προκειμένου να βρει ο προπονητής αυτά τα θέλω που θέλει να περάσει στους παίχτες του.
0: Ξέρεις κάτι, μέχρι τώρα, και εδώ πέρα είναι το τι εμπειρία έχει και ο καθένας σου με την Λιμπάρτη. Ήταν η πρώτη του φορά στην πολύ μεγάλη του καριέρα που έκανε καλοκαιρινή προετοιμασία έχοντας επίσημα μάτς άμεσα.
3: Ναι, σωστό και αυτό, βέβαια.
0: Στις προηγούμενες ομάδες που έκανε δεν το είχε, γιατί δεν έπαιζαν Ευρώπη. Στη Σεβίλη είχε το Super Cup, μαζί ήμασταν. Δεν είχε κάτι άλλο, είχε πάει απευθείας. Στον Ολυμπιακό έρχεται, παίρνει το Conference League, πάει απευθείας στον Όμιλο. Και μετά παίρνει τον Double και ξαναπάει μετά τα Reblasting. Οπότε φέτος το πήγε διαφορετικά και εκεί πέρα κάπου χάθηκε.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε ότι είναι μια υπόθεση που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
4: Είναι δύσκολη απόφαση.
3: Πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Αλλά πάντα ξέρεις, εγώ θα κρατήσω αυτό που πάνε και οι φίλοι, οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ομάδα ρομαντισμοί και... Η ομάδα είναι η ομάδα, η ομάδα είναι πάνω απ' όλους. Η ομάδα πρέπει να βγάζει αυτή την καλή αγωνιστική εικόνα.
0: Ένα από τα σημαντικά, αν θέλετε, στελέχη του συνδεσμικού μυακού κινημάτους του Ολυμπιακού έγραφε στα social media χθες ότι εντάξει, λέει, μας έβγαλε μια φορά στους δρόμους με το Conference League, αλλά άμα είναι να μην ξαναβγούν ποτέ, τι να το κάνω.
4: Βαρύ αυτό ακούγεται. Ακούγεται λίγο βαρύ.
0: Σου λέω ότι επεκτείνω λιγάκι αυτό το οποίο είπε ο Βαγγέλης. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι ο συναισθηματισμός και στο ποδόσφαιρο πλέον. Κοιτάς ότι...
4: Εννοούσε ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει μπροστά.
0: Και μετά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και το κλίμα που θα είναι απόψε στο Καραϊσκάκη.
4: Θα πάμε στο γήπεδο να δούμε την ομάδα.
0: Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
3: Βάλε και εδώ μια υποσημείωση ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού πότε ήταν με τον... Πάντα. Που αποθεώθηκε πάντα. Ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, και προχθές και στο Βόλο. Προς... Πάντα.
3: Μπράβο,
0: και σήμερα μπορεί να αποθεωθεί.
3: Στο Βόλο.
0: Υπάρχει αυτό που είναι σημαντικό.
3: Στέλνει ένα μήνυμα, ρε φίλο κόσμο.
0: Ναι, ρε παιδάκι.
3: Okay, και πολλοί οργανωμένοι να λένε ότι και ο κόσμο και αυτό, ο απλό φιλάθλο, δείχνει και καλά την. Τη στήριξη.
0: Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον. Από εκεί μετά αγωνιστικά θα δούμε, φαντάζομαι, τον Πουέρτα στο βασικό σχήμα. Θα δούμε Φίλικο Τσογούλα να ξεκινούν. Θα δούμε αρκετές αλλαγές από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ελκαμπή παραμένει στο νοσοκομείο μέχρι να πάρει εξιτήριο. Χθες πήγε και ο Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος σκόραρε στο Μαρκό Σέρε σε ένα μεγαλύτερο εκτήριο γκολ. Πήγε και ο Ρεμί Καμπελά. Ο Καμπελά, ο οποίος παρεπιπτόντως παραμένει παίκτης του Ολυμπιακού.
3: Πού είναι αυτό?
0: Στον Ολυμπιακό.
4: Ανήκει στον Ολυμπιακό. Έχουμε πιθανή δεκάδα για απόψε.
0: Τώρα όχι, δεν μπορεί να.
4: Ο Αρμάντο Γκονζάλες θα ξεκινήσει κορυφή.
0: Ναι,
4: λογικά.
0: Θεωρώ, ναι.
4: Και μάλλον ο Γιάρεμ Τσοκοσαλάκη θα περάσει. Δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες. Ερχόμαστε με γυναίκα πρόεδρο ομάδας νεοσύστατης του Πειραιά. Και στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε και το τι έγινε χθες. Έτσι, 2-3 πραγματάκια σχολιάσαμε από το Αστέρας Ηρακλής, αλλά και νέα από τις άλλες ομάδες Super League.
5: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
6: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώσportfilmfestival.com.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Αφήνουμε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πάμε στο ερασιτεχνικό. Πάμε εδώ στα γήπεδα του Πειραιά. Πάμε στα δικά μας ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία. Λοιπόν, και πάμε να καλησπερίσουμε την πρόεδρο της νεοσύστατης ομάδας, της ΑΕ Μάνης. Είναι η ομάδα την οποία, η οποία μας συστήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Δήμητρα Κούβαρη. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, ευχαριστούμε ακόμα μία φορά για τη φιλοξενία.
0: Καταρχάς, κυρία Κουβέρη, πώς αισθανθήκατε χθες που δώσατε το παρόν στην πρώτη ιστορική κλήρωση και για το κύπελλο ερασιτεχνών Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη, όπως είναι ονοματωμένο εφέτος το κύπελλο, αλλά και με την, το καταρτισμό των ομίλων της ΓΑΜΑ Ερασιτεχνικής Πειραιά.
3: Είμαστε πολύ συγκινημένοι που καταφέραμε και προλάβαμε να συμμετέχουμε και στο κύπελλο και στο πρωταθλήμα φέτος. Είναι μια δικαίωση κιόλας για εμάς. Είναι κάτι το οποίο το επιθυμούσαμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε μια ομαδική προσπάθεια η οποία έχει καταλήξει για μας ήδη σε επιτυχία. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επιστρέφει η Μάνη και στα ποδοσφαιρικά. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι μπαίνουν πολλά παιδιά τα οποία δεν ασχολιόντουσαν με τον αθλητισμό και αποκτούν κίνητρο και για να ασχοληθούν, για να κάνουν μια ποιοτική ζωή και επίσης έτσι ώστε να εκπροσωπείται και η Μάνη στο πειραϊκό ποδόσφαιρο που είναι και το δεύτερο σπίτι μας ο Πειραιάς.
1: Εντάξει, εμένα το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι πώς γεννήθηκε αυτή έτσι, η απόφαση, η ιδέα και εσείς βέβαια να ασχοληθείτε με το ποδόσφαιρο αλλά και να επιστρέψει αυτό που λέγατε και εσείς πριν από λίγο γιατί αν θυμάμαι καλά το 1998 υπήρχε και ο Αόμανης, έτσι.
3: Σωστά, σωστά, ο οποίος θα έδωσε τον αφημί του στον εθνικό, στον εθνικό και τη σώθηκε και ο εθνικός. Mm-hmm. Επί της ουσίας ο εθνικός είναι ο Αόμανης.
1: Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Τέλος πάντων.
3: Καλά, εντάξει. Άμα δεν ήταν ο Αόμανης, ο εθνικός θα είχε πέσει κατηγορία.
1: Ναι, δεν θα είχε ανέβει κατηγορία. Όχι, θα έχει πέσει. Δεν θα είχε ανέβει κατηγορία.
3: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έτσι.
0: Πάντως, και ο εθνικός
1: είναι ένα πολύ ιστορικό σωματείο.
0: Απλά
1: βοήθησε πάρα πολύ τότε ο κύριος Πυρούνιας την ομάδα για να κάνει αυτή την διαδρομή που έκανε ο εθνικός εκείνη την εποχή.
3: Τέλος πάντων, ναι. Το σημαντικό είναι ότι η Μάνη έχει επανέλθει. Και ότι εμάς μας νοιάζει αυτό που σας είπα, ναι. Να υπάρχει εκπροσώπηση του τόπου μας. Η ιδέα φυσικά γεννήθηκε για να αναβιώσουμε τον ναό Μάνης. Γεννήθηκε γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τον τόπο μας και αγαπάμε πάρα πολύ και τους συντοπίτες μας αλλά και τους υπόλοιπους που αγαπάνε και τη Μάνη και θέλουν να συμβάλλουν σε αυτό. Και θέλουμε όλοι μαζί να προβάλλουμε τις αξίες και τα ήθη της Μάνης.
0: Πρώτον, παρατήρηση δική μου. Επειδή χθες η κλήρωση γίνεται και μάλιστα να δώσουμε συγχαρητήρια και σε δική της

0: και στα παιδιά του αρμόδιου τμήματος. Γίνεται κλήρωση, βλέπουμε στις οθόνες τα σήματα των ομάδων. Κοίτα το σήμα σας, δεν το είχα δει μέχρι και χθες. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι αυτό που λέμε μάνι, είναι ο πύργος της μάνης. Είναι δηλαδή σαν να μεταφέρθηκα πολλά χρόνια πριν που είχα βρεθεί στην μάνη και την γύρισα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σήμα σας, το γραφικό σας. Συγχαρητήρια σε όποιον το εμπνεύστηκε και το σχεδίασε. Και δεύτερο.
1: Η έμπνευση είναι και από το παλιό σήμα του Αομάνης, mm-hmm. που είχε και εκείνο πύργο. Mm-hmm. Εμείς αλλάξαμε το, κάναμε από ΑΟΑΕ λόγω της Ένωσης, για να φαίνεται και η σύνδεση με την Ένωση Απανταχουμανιατών, γιατί από Κύπρο έρχεται και η καινούργια ομάδα. Mm-hmm. Και έχουμε προσθέσει και τη σημαία μας, γιατί θέλουμε να δείχνει ότι θέλουμε να πρεσβεύουμε και να πρεσβεύουμε τις αξίες της μάνης, την αποφασιστικότητα, την αγωνιστικότητα, και να είμαστε, και ότι θα είμαστε με το εφαγωνίζεστε μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό.
0: Δεύτερη παρατήρηση, επειδή προσφάτως, νομίζω ήταν και το τελευταίο της σεζόν, φιλικό παιχνίδι των βετεράνων του Ολυμπιακού πραγματοποιήθηκε απέναντι σε εσάς, στην ομάδα της Μάνης. Έχουμε δει και έχουμε καταγράψει και σαν Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά δεκάδες παιχνίδια των βετεράνων του Ολυμπιακού. Τόσο κόσμο, πρώτη φορά είδαμε αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή την οργάνωση. Πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει ότι έχετε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά γνωρίζοντας έτσι και τους ανθρώπους που τρέχει όλο αυτό το project της Μάνης, είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε και θα περιμένουν πολλά πράγματα και αγωνιστικά. Γιατί είναι και το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ήταν ένας υπέροχος αγώνας, ήταν μια γιορτή αυτό με τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μοιράστηκαν τα παιδιά μας στο γήπεδο με ινδάλματα στην κυριολεξία. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι και από εμάς, από τη Μάνη και από τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Το έχουμε πει ότι θα το καθιερώσουμε και θα γίνεται κάθε χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό και το οργανωτικό για εμάς. Θέλω να περάσουμε στα παιδιά μας ότι είναι νίκη αυτό που σας είπα και είναι γιορτή η συμμετοχή. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα. Δηλαδή, εμάς μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να δίνουν την ψυχή τους στην καρδιά τους, ό,τι γίνεται να γίνεται με ήθος και να πρεσβεύουμε τη μάνη μας όπως πρέπει, σωστά, χωρίς ό,τι υπήρχε στο παρελθόν.
0: Κυρία Κούβαρη, έδρα.
1: Έδρα έχουμε βάλει το ΣΕΦ. Mm-hmm. Προς το παρόν είμαστε στο γήπεδο του Αγίου Διονυσίου. Mm-hmm. Περιμένουμε και εμείς το γήπεδο στη Θιβών για τις προπονήσεις mm-hmm. με το καλό. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε και την Ακαδημία μας από τον Οκτώβρη. Και εντάξει, βλέποντας και κάνοντας.
0: Όλο το ρόστερ αποτελείται από παιδιά, από ποδοσφαιριστές που έχουν καταγωγή της Μάνης ή και κάποιος
1: που κατέχει. Όχι,
0: όχι.
1: Ξέρετε, όπως είπα και πριν, πάνω απ' όλα, δηλαδή και εσύ, Λουκά μου, δεν μπορεί να μην είσαι μανιάτης, αλλά είσαι πάντα δίπλα μας. Mm-hmm. Για μένα αυτό έχει σημασία, δηλαδή όποιος αγαπάει τη Μάνη πάνω απ' όλα. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν σε όλες τις περιοχές και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν εντοπιότητα, αλλά δεν έχει καμία σημασία και είναι εκτός και του project και της Ένωσης κτλ. Πάνω απ' όλα σημασία έχει και στην ομάδα βρίσκεται όποιος αγαπάει αυτό που κάνουμε, προσφέρει και συμβάλλει σε αυτό.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πούμε ότι
1: έχουμε και πολλά παιδιά τα οποία δεν είχαν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
0: Σωστή και αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά παιδιά που δεν είχαν ασχοληθεί, αλλά έχουμε και παιδιά που ασχολιόντουσαν και έχουν έρθει στη γάμα από άλλες κατηγορίες, γιατί το αγαπάνε, γιατί αγαπάνε τη Μάνη.
0: Κυρία Κούβαρη, καλή επιτυχία, καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και το προπονητικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές. Και...
1: Είναι ο κύριος Κυριακάκης στο προπονητικό επιτελείο, ο οποίος επιστρέφει στα γήπεδα μετά από 4 χρόνια, να σας πω. Δεν ήθελε να συμμετέχει γενικά και ενώ του κάνανε προτάσεις δεν ήθελε να κατέβει και φέτος το κάνει για μας και είναι και ο Γιάννης ο Βουγιουκλάκης, mm-hmm. ο οποίος είναι στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, τα καλοκαίρια είναι και στη Ρεάλ, στα κάμπ της Ρεάλ. Έχουμε δηλαδή πολύ αξιόλογο κόσμο δίπλα μας και σε αυτό το κομμάτι.
0: Καλή συνέχεια, καλή χρονιά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά και σε εσάς.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Να δώσουμε τον όμιλο, τους δύο ομίλους μάλλον. Ο πρώτος όμιλος με Φαλιρικό, ΑΟ Πειραιά, Εθνικό Β.

0: Κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη στη μνήμη της μητέρας, αείμνης μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, του διοικητικού ηγέτη του Ολυμπιακού, ο οποίος πληρώνει φέτος όλα τα έξοδα, χορηγία του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, διαιτησίες κτλ. Είναι ένα ποσό πάνω από 100.000 ευρώ και θεσμοθετείται και κύπελλο ήθους, έπαθλο μάλλον ήθους. Όποια ομάδα ή όποιες ομάδες δεν έχουν κόκκινες κάρτες, τιμωρίας, έδρας, παραγόντων και τα υπόλοιπα, 3.000 ευρώ το έπαθλο έθνος.
1: Σημαντική βοήθεια. Σημαντική βοήθεια και ωραία πρωτοβουλία. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε. Χθες ο Ηρακλής νίκησε. Ο Αστέρας.
2: Είχαμε το κλείσιμο της τρίτης αγωνιστικής της στοίχημα Super League χθες με το Αστέρα Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Είχαμε το τελικό σκορ 2-0 υπέρ του Ηρακλή, κέρδισε ο Γυραιός με γκολ του Μπαρσένας και Ήβη. Ήταν η πρώτη νίκη για τον Ηρακλή στην επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 9 χρόνια. Στα του Μάτσο ημίθεος βρήκε γρήγορο γκολ στην πρώτη ευκαιρία μόλις στο 1 λεπτό. Στη συνέχεια η ομάδα του Ματσάρ έπαιξε σφιχτή άμυνα και κράτησε το υπέρ τη σκορ. Στο ημίχρονο, ο Αστέρας Άκτορ δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αρκάδες ήταν πιο βελτιωμένοι επιθετικά. Όμως, ο πορτιέρε του Ηρακλή, Γιώργος Αθανασιάδης, είχε κατεβάσει ρόλο, έκανε πολλές αποκρούσεις. Όλοι είναι αστυνοματοφυλακαστές του Ηρακλή. Στο 73ο λεπτό, ο Νίζε των Θεσσαλονικιών κέρδισε πέναλτι. Και με εύστοχη εκτέλεση του Ήβη, διαμορφώθηκε του Ήβη Λόπεθ. Διαμορφώθηκε τελικό σκορ. MVP της αναμέτρησης, ποιος θα λέγατε? Φυσικά ο Γιώργος Αθανασιάδης.
1: Αθανασιάδης, ε.
2: Φυσικά. Με 5 αποκρούσεις. Και είχαμε κάποιες δηλώσεις των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης χθες μετά το match. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή προέβη σε συγκινητικές δηλώσεις.
1: Κοίταξε, επειδή είδα και το βίντεο την ώρα τη στιγμή που ήταν λίγο φορτισμένος, τη στιγμή που πέτυχε το πέναλτι και το γκολ, το δεύτερο γκολ που κλείδωσε στη θέα την νίκη ο Ηρακλής, έβγαλε ένα ξέσπασμα, συγκινήθηκε, έκλαψε, κοίταξε την εξέδρα.
2: Είπε χαρακτηριστικά, αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου, αυτός με έτρεχε 12 χρόνια.
1: Πάντα έτσι είναι, όταν είναι.
2: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ...
1: Ένα νέο παιδί, αναγκαστικά αυτό που. Οι γονείς είναι αυτοί που πλέον αναγκάζονται να τους πηγαίνουν στις προπονήσεις, να τους πηγαίνουν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Και νομίζω ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν στην εξέδρα ο πατέρας του, έτσι. Ναι. Ήταν στην εξέδρα ο πατέρας του.
2: Πολύ σωστά, Βαγγέλη. Ναι. Τώρα ο Αστέρας Άκτορ είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει τρεις ήττες σε εισάγνες αγωνιστικές. Ναι. Είναι δύσκολη και η θέση του προπονητή Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο προπονητής των Αρκάδων, να πούμε ότι δήλωσε πως πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση και να γυρίσει ο διακόπτης. Ναι. Σίγουρα, παιδιά, αναμένονται εξελίξεις επόμενες μέρες στο στρατόπεδο του Αστέρα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτά. Είχαμε και δράση στη Super League, στη Super Bet Super League 2. Είχαμε τη νίκη της Μαρκό με τον Πανσεραϊκό με 1-0. Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελαραμπή. Έχασε πέναλτι ο Ελαραμπή προχθές το κύπελο. Έβαλε γκολ με το Πανσεραϊκό 1-0 χθες. Νίκη για την Καλυθέα με την νίκη Βόλου 2-1 κέρδισε η ομάδα των προαστίων των Αθηνών. Και είχαμε ένα επικό μάτς χθες. Το Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Τελικό σκορ 2-2. Ισοπαλία στο μάτς, όπου το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι στο 7 με τον Οτσιβέτζη, ισοφάρισε ο Απόλλων Καλαμαριάς στο 22 με τον Τσαπακίδη, ο Καραμπέρης έκανε την ανατροπή για τον Απόλλων από την Άσπρη Βούλα, όμως η Ελλάς Σύρου είχε την απάντηση στο 85 με δυνατό σου του Μπάμπη για το τελικό 2-2. Για την ιστορία, για το Καλυθέα νίκη Βόλου, δεν είπαμε του σκόρερ. Στο 4ο λεπτό, εύστοχο πέναλ του Μανιά για την Καλυθέα, 1-0. 2-0 ο Γκαραβέλης αυτογκόλ και μείωσε νίκη Βόλου στο 60 με τον Πασαλίδη. Αυτά είναι και η δράση τη Superbet Super League 2. Έχουμε αύριο Τετάρτη την αναμέτρηση. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, απευθείας από το RT2 Sports, 4 η ώρα το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι κλείνει η πρώτη αγωνιστική του Superbet Super League 2.
1: Ωραία, λοιπόν, τελείωσες.
2: Τελείωσα.
1: Θες κάτι άλλο? Όχι. Λοιπόν, πάμε και στον Εθνικό, που εντάξει, ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου, για το κύπελο Ερασιτεχνών. Έχει μπει

0: Δική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας του Ηλία Κότσιου για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αφήνουν πίσω το βαρύ σκορ από το φιλικό παιχνίδι κοντρά στην Νέα Αρτάκη, αυτό το 4-1. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω, έχει ξεκινήσει και μιλάει πάρα πολύ ο Ηλίας Κότσιος με τους παίκτες. Προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν και ποια λάθη έγιναν που δεν πρέπει να διορθωθούν για να μην ξαναεπαναληφθούν, αλλά και η ομάδα και πνευματικά να είναι έτοιμη για το παιχνίδι κοντρά στο Ιωνικό, που εντάξει, okay, δεν κρίνεται κανένας πολύ μεγάλος στόχος, αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένα ντέρμπι πειραϊκό. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα κοντραροχτυπηθούν και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είναι λογικό και για λόγους ψυχολογίας να θέλει ο Εθνικός μία νίκη στο σπίτι του, στην έδρα του, την εφετινή του έδρα, στο γήπεδο του Ταύρου, να πάρει μια πρόκριση. Να πούμε ότι το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο στις 4:30 στο Σπύρος Γιαλαμπίδης στον Ταύρο, ένα γήπεδο που θα χρησιμοποιεί ο Εθνικός ως έδρα την εφετινή σεζόν. Και για ακριβώς αυτόν τον λόγο η ομάδα αυτές τις ημέρες προπονείται στο γήπεδο του Φωστήρα, προκειμένου και οι παίκτες να πάρουν μια πρώτη εικόνα από τα πατήματά τους και να εξοικειωθούν όσο γίνεται περισσότερο με τον αγωνιστικό χώρο. Στα ευχάριστα τώρα για τον Ηλία Κότσιο είναι ότι θα έχει στην διάθεσή του τόσο τον Δερμιτζάκη όσο και τον Φρονιάδη, ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν με τους τραυματισμούς, έχουν μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και θα είναι στα πλάνα του προπονητή για το παιχνίδι του Σαββάτου. Σε αντίθεση με τον Μάκη Παυλάκη, ο οποίος δεν προλαβαίνει, δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό. Ωστόσο, για λόγους να προφυλαχτεί ο ποδοσφαιριστής, δεν θα αγωνιστεί και δεν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου. Από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι θα έχει και κόσμο, και ο Εθνικός αλλά και ο Ιωνικός. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τους φίλους του Ιωνικού να δουν το παιχνίδι, αλλά και από τους φίλους του Εθνικού. Περίπου 150 φίλοι του Εθνικού θα δώσουν το παρόν στο γήπεδο. Πάρα πολλοί κόσμος και από την πλευρά του Εθνικού. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ένα ντέρμπι με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και κλίμα. Παραλαμβάνω, Σάββατο 4:30. Ένα παιχνίδι που θα έχει, να πω ότι, και έντονο συμβολισμό για τον Εθνικό, καθώς πριν από τη σέντρα ο Εθνικός θα τιμήσει τη μνήμη δύο ανθρώπων που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία και την εξέδρα της ομάδας. Για να φέρουμε στον Γιάννη Ματζουράνη, τον γνωστό εθνικάρα, του ανθρώπου που για δεκαετίες η φωνή του και η ψυχή του ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα, αλλά και του Κώστα Κατσούλη, του φιλάθλου που πριν από 12 χρόνια έχασε τη ζωή του στην Κρήτη όταν προσπάθησε να προστατεύσει γυναίκες και παιδιά στην εξέδρα. Είναι ένα παιχνίδι που νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, και αγωνιστικό αλλά και εξαγωνιστικό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, κάπου εδώ πέρα φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι των μικρών της ΑΕΚ για το UEFA Youth League, πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ ΛΑΣΚ χωρίς τέρματα, στην Λευκή ισοπαλία. Ένα πάντως παιχνίδι το οποίο είχε φάσεις, αδικείται θα μπορούσε να πει κανείς, εικόνα του παιχνιδιού από το ότι δεν υπήρξε κάποιο γκολ, κυρίως από την πλευρά της Ένωσης. 8 παρατέταρτο είναι το μάτς, να θυμίσουμε, του ΑΕΚ ΛΑΣΚ στο επίπεδο του UEFA Champions League, και 10 παρατέταρτο είναι η έναρξη στο Ολυμπιακός Βόλος. Για αυτό το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, τα εισιτήρια είναι ιδιαίτερα προσιτά από 10 μέχρι και 25 ευρώ. Και μια συλλογική εισιτήρια, παρέλειψη σημασία ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Όφη, θα υπάρξει ανταλλαγή εισιτηρίων στα παιχνίδια των δύο ομάδων. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο, στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει 7 και θα μεταφθεί απευθείας από το σταθμό μας, θα υπάρχουν και φιλαθλοί της κριτικής ομάδας.

0: Επίσης, να αναφέρουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε τιμωρία για τον Ντέσσερς, την ποινή του μάλλον, τρεις αγωνιστικές για την πρόσφατη αποβολή του στο ντέρμπι με τον δικέφαλο του Βορρά, στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο για να ετοιμαστεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 2. Από την επόμενη εβδομάδα θα μας δίνει πάσα, όπως συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια του χειμερινού προγράμματος, η Άννα Ζαντίδου. Μέχρι και την Παρασκευή θα δίνουμε εμείς πάσα στην Άννα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να ευχαριστήσω όλους όσοι ήσασταν εδώ, παρέα μας αυτό το δίωρο. Παρόλα βάλαμε πινελιές σας πόρ, όπως κάνουμε κάθε μέρα, αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, διάλεξε και τις μουσικές. Ο Θάνος Καλουδούκας και ο Γιώργος Καρίτης ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Ο Βαγγέλης Χατζηκοστάτης, Λουκάς Εφανόπουλος και φυσικά ο Ιωάννης Φράγκος.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
0: Έτσι ακριβώς, δελτία κινδύσεων, άμεσα μετά πολύ μουσική. Έχουμε επίσης Πατριάρχη το απόγευμα στη Rock Zone. Έχουμε Ξανθόπουλο.
1: Πλούσιο το πρόγραμμα τη Δημοτικής.
0: Ήθελα να πω Αντωνάκο Ξανθόπουλο, αλλά είναι ανάποδα Ξανθάκο.
1: Πάντα πλούσιο.
0: Παίζω μωρέ με τα ονόματά σας, μωρέ. Σας πειράζω πώς θα σας κάνω έτσι, να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο. Εσένα δεν σε λέω Μορφέση. Συνήθως. Έρχεται ο Δημήτρης Μορφέση μετά, να πούμε, στην ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά κλείνει το πρόγραμμα και απόψε με Μπάμπη Καραλή. Στο καλύτερο μουσικό πρόγραμμα κατά με τις ελεύθερες ραδιοφωνίες, γενικότερα τις ραδιοφωνίες. Ένα πρόγραμμα δίχως playlist. Καλό απόγευμα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
2: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση? Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα
3: οι δυο μας. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Αυτή την ώρα η εξειδικευσή των μέτρων της ΔΕΘ για το ενεργειακό κόστος, το πακέτο δράσεων για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, τα ύψη διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Ελ Αλαμέ είναι ο Πρωθυπουργός για την άτυπη σύνοδο Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, κατηδίαν συνάντηση με τον Αλ Σίσι. Στόχος η αυτοδυναμία, αλλά δεν κλείνουμε την πόρτα σε συμμαχίες, δηλώνει ο Κώστας Χατζηδάκης. Στο εδόλιο, οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Ρήξη σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Σοκαρισμένη Γερμανία μετά την επικράτηση του AfD στη Σαξονία, διαδηλώσεις κατά του ακροδεξιού κόμματος στο Βερολίνο, το μήνυμα Μέρτς μετά τη συντριβή του. Και κλοπή μαμούθ από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία, ένα χρόνο μετά τη ληστεία στο Λούβρο, 2 πίνακες εκατομμυρίων ευρώ, ηλία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Στο μικρόφωνο το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Σε εξέλιξη είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ για το ενεργειακό κόστος και ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παίρνουν την ανιούσα φτάνοντας πολύ κοντά στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Στα ύψη και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 74 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε υψηλό 3,5 ετών. Η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και η κυβέρνηση καλείται να την αντιμετωπίσει. Ο Γιώργος Σαραντάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σε ένα εφιαλτικό σκηνικό, λοιπόν, δίνεται αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου εξειδίκευση των μέτρων της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όσο είπε και ο Πρωθυπουργός το περασμένο Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση. Όπως είπατε και εσείς, φτάνει τα 100 φλερτάρια με τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. 63% παρακαλώ είναι η αύξηση μέσα σε 6 μήνες της τιμής, η διεθνή τιμή. Όσο για το πετρέλαιο Brent, όσο για το φυσικό αέριο, που είναι καλύτερα καλά εκεί, τα πράγματα είναι αρκούντως ανισχυτικά. 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή μια αύξηση 167%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 χρόνων. Μότι αυτό συνεπάγεται. Στο κλίμα λοιπόν αυτό δίνουν συνέντευξη αυτή την ώρα ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Παπασταύρου και ο υφυπουργός ο κ. Τσιάκος. Τι είπανε, μείωση ενεργειακού κόστους κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Περικοπή χρεώσεων των υπηρεσιών κοινής ωφελίας, προσέξτε, από την αρχή Ιανουαρίου σταδιακά. Σαφώς θα ρωτήσει κάποιος, με αυτές τις ηλικιώδεις αυξήσεις στο ενεργειακό υπάρχει σχέδιο επιδότησης της τιμής του ρεύματος ανά κιλοβατόρα. Προσέξτε, ο Υπουργός είπε αυτή τη στιγμή όχι, αλλά, μεγάλο αλλά, αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε πώς θα κινηθούν οι τιμές στις επόμενες εβδομάδες. Οπότε αφήνει ορθάνικτο. Πάμε να πούμε δύο πράγματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο και αφορούν επιδοτήσεις σε συστήματα φθηνής ενέργειας. Για όσους ενδιαφέρονται να αλλάξουν ηλιακούς θερμοσύφωνες στα σπίτια τους, θα υπάρξει επιδότηση 50% για όλους, επαναλαμβάνω για όλους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και 55% για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Το πλαίσιο αυτό αφορά περίπου 100.000 νοικοκυριά. Ενώ για τις αντλίες θερμότητας που βάζουν κυρίως επιχειρήσεις, η επιδότηση είναι ίδια. 50% σε όλους και 55% για τους ευάλωτους καταναλωτές. Και κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Οι ληξιπρότες μεσοφυλές, τις οποίες τις πληρώνουμε όλοι μας, φτάνουν πλέον τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή οι λεγόμενοι κακοπληρωτές. Ενώ οι ρευματοκλοπές φτάνουν τα 450 εκατομμύρια κόστος το χρόνο. Και εκεί λοιπόν θα υπάρξουν μέτρα τα οποία θα υπάρξουν πολύ αυστηρές ποινές για όσους κλέβουν συστηματικά την ΔΕΗ και τις άλλες υπηρεσίες και για όσους δεν πληρώνουν στοχευμένα τους λογαριασμούς.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν απειλεί να αποκλείσει τον Περσικό κόλπο όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον οικονομικό πόλεμο κατά της χώρας και αναλυτές, μεταξύ των οποίων και η Goldman Sachs, αναφέρουν πως παράταση της κρίσης μπορεί να οδηγήσει τον Brent ακόμη και στα 120 δολάρια το βαρέλι. Ο δε Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται ταχεία αποκλιμάκωση μόλις οι ΗΠΑ κηρύξουν νίκη επί του Ιράν, αλλά το μέτωπο αυτό όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά ανοίγουν και νέα. Οι Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν το πλέον σφοδρό κατά το τελευταίο διάστημα πλήγμα κατά της πετρελαιοπαραγωγού χώρας της Σαουδικής Αραβίας. 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ βασικός στόχος ήταν οι εγκαταστάσεις της Αράμκο.

0: Επίσκεψη υψηλής γεωπολιτικής σημασίας στην Αίγυπτο πραγματοποιεί, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Ακολούθησε η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας και Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ στις 2.30 οι τρεις ηγέτες αναμένεται να προβούν σε δηλώσεις στον τύπο. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τη σχέση με την Αίγυπτο στρατηγική και έχει τονίσει πολλές φορές τη σημασία. Η συνάντηση των τριών ηγετών στέλνει ισχυρό συμβολικό μήνυμα συνέχειας και σταθερότητας του άξονα Αθήνας-Λευκοσίας-Καΐρου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στην περιοχή και να διευρύνει τις συνεργασίες της. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Εξετάζεται η συμφωνία της Μέκας από τον Αύγουστο μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, οι σχέσεις της Αιγύπτου με την Τουρκία, οι εντάσεις στο Αιγαίο, η κατάσταση στη Λιβύη, το Ιράν αλλά και ευρύτερα ζητήματα σταθερότητας. Αθήνα και η Λευκοσία επιδιώκουν επιβεβαίωση της κοινής γραμμής με το Κάιρο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ του 2020 που ακύρωσε στην πράξη το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Συζητείται επίσης η πιθανή επέκταση της οριοθέτησης ανατολικότερα. Κεντρικό θέμα αποτελεί επίσης το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, το οποίο σχεδιάζεται να μεταφέρει ως 3.000 μεγαβατόρες πράσινης ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου. Ένα έργο το οποίο έχει και ευρωπαϊκή διάσταση λόγω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται στρατηγική σημασία από την Αθήνα. Παράλληλα, συζητούνται κυπριακά κοιτάσματα και μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο για υγροποίηση και εξαγωγή προς την Ευρώπη. Οι διμερείς συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα άμυνας. Κύπρος και Ελλάδα επιδιώκουν ενίσχυση της συνεργασίας σε αυτό το τομέα, ενώ εξετάζεται ο συντονισμός απέναντι σε περιφερειακές προκλήσεις. Η πρόσφατη άλλωστε αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ βρίσκεται στο φόντο των συζητήσεων με την Αθήνα να προσπαθεί να καθησυχάσει το Κάιρο ότι δεν είναι ένα γεγονός το οποίο επηρεάζει αρνητικά τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκκρεμότητα επίσης του ιδιοκτησιακού και νομικού καθεστώτος της ιστορικής μονής Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, καθώς η Αθήνα πιέζει για ολοκλήρωση μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει το ιδιαίτερο καθεστώς της. Κλείνοντας, να προσθέσουμε πως οι δύο χώρες, Ελλάδα και Κύπρος, τονίζουν το ρόλο τους ως γέφυρες για την ενίσχυση των δεσμών Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου, ενώ συζητούνται και θέματα μετανάστευσης και συνεργασίας σε τομείς εμπορίου, επενδύσεων, τουρισμού και μεταφορών.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Υπογράφεται σήμερα στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ, κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Παρόντες στην υπογραφή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, οι οποίοι σε κατηδίαν συνάντηση θα συζητήσουν τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 28 και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη. Η χώρα μας ενδιαφέρεται για την απόκτηση ακόμη δύο φρεγατών ΦΡΕΜ, γεγονός που έχει κοινοποιηθεί στην ιταλική κυβέρνηση. Μούμε την αυτοδυναμία, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα στις συμμαχίες, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναφερόμενος στις παροχές που υπόσχονται Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι βλάπτουν την αξιοπιστία τους.
2: Έχουμε κλείσει την πόρτα για τις συμμαχίες. Βεβαίως προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας δεν ξεκινάει λέγοντας ότι θέλω οπωσδήποτε να συμμαχίσω με κάποιον. Αλλά ένας ενδεχόμενος σύμμαχος, ήταν και στο παρελθόν, εταίρος κυβερνητικός, όχι σύμμαχος, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε στο συνέδριό του και είπε: με τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλω να συμμαχίσω.
3: Ο κ. Βελόπουλος, ναι.
2: Okay. Λοιπόν, εκείνο το οποίο συμβαίνει τώρα και αφορά και στο κόμμα που αναφέρεστε και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι αυτοί έχουν μπει σε μια λογική πετροπολέμου, πολιτικού πετροπολέμου. Δεν είναι έτοιμος κανένας να συνεργαστεί με κανέναν και αν δείτε τη λογική τους, είναι σαν να έχουν μπει στη Βουλή και στην πολιτική για να βρίζουν τους απέναντι. Είναι αναντήρητο ότι δίνουν όχι απλώς λίγα περισσότερα από εμάς, πατάνε γκάζι και δίνει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ πολύ περισσότερα. Και με αυτόν τον τρόπο βλάπτουν την αξιοπιστία τους.
0: Σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας έχει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματος για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας.
3: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
0: Απολογείται σήμερα στον ανακριτή το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της όρου του Βρέφους μέσα στην κατάψυξη. Παράλληλα, απολογείται και ο 26χρονος αλλοδαπός για τη σχέση του με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Σε βάρος των γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη προσωρινά κρατηθεί, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του Φάντομ στην Τανάγρα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πιλότοι. Κλειδί θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα μπορέσουν να ανακτήσουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συντρίμια του αεροσκάφους και ενδεχομένως από τις επικοινωνίες που είχαν οι πιλότοι πριν τη μοιραία συντριβή. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε λόγω της μη ολοκλήρωσης απαραίτητων διαδικασιών η κηδεία του Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, η οποία επρόκειτο να τελεστεί σήμερα. Αύριο, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 40χρονο επισμιναγό Ιωάννη Μπλέσια, έτερο χειριστή του Φάντομ. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου παραπέμπονται από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών 4 αστυνομικοί για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως, αναφορικά με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
4: Βούλευμα με το οποίο ζητεί να δικαστούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης, εξέδωσε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ακολουθώντας την παραπεμπτική πρόταση της εισαγγελέως. Ειδικότερα για τον αστυνομικό στο κέντρο της άμεσης δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στην Κυριακή Γρίβα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί, οι δικαστές του συμβουλίου έκριναν σύμφωνα με πληροφορίες πως έπρεπε, αντί να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο και να αγνοήσει τις εκκλήσεις του θύματος, να εκτιμήσει τη βαρύτητα των όσων του έλεγε η άτυχη κοπέλα. Όπως σημειώνεται στο βούλευμα, ο ίδιος έπρεπε να εντάξει το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και να προωθήσει την υπόθεση ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της. Αναφορικά με τον φρουρό του αστυνομικού τμήματος, το βούλευμα, κατά πληροφορίες, σημειώνεται πως δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι ο δράστης της γυναικοκτονίας βρισκόταν σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, κρατώντας μαχαίρι. Σε ό,τι αφορά την αξιωματικό υπηρεσίας, κατά την κρίση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, ενώ έπρεπε να επικοινωνήσει με το κέντρο άμεσης δράσης για να εντοπίσουν το δράστη και νωρίτερα να έχει μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή Γρίβα στο σπίτι της με ασφάλεια, δεν το έπραξε. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι υπήρχε περιπολικό στο τμήμα που το επίμαχο χρονικό διάστημα ήταν διαθέσιμο. Για την επόπτρια, το βούλευμα καταλογίζει πως δεν βοήθησε ούτε καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για το πώς θα έπρεπε να προστατεύσει το θύμα όταν κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται πως οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Παράλληλα, με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά το τέλος των απολογιών τους.
0: Με την κατάθεση μαρτύρων άρχισε εκ νέου χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Πρώτες κατέθεσαν η σύζυγος και η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, οι οποίες περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα. Η κατάθεση της κόρης Αθανασίας Κουτσούμπα συνεχίστηκε το πρωί, ενώ τώρα καταθέτει ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καριστιανού. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων και στη συνέχεια αναμένεται να εξεταστούν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας που επέζησαν από τη σύγκρουση. Γυρίζουμε σελίδα. Θετικές είναι οι αντιδράσεις για το λεγόμενο προσωπικό κουμπαρά που αφορά στα νεογέννητα, μέτρο το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και προβλέπει ότι για όποιο ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό του παιδιού, η πολιτεία θα προσθέτει ισόποση χρηματοδότηση. Περισσότερα από τη Δέσποινα Φίκαρη.
5: Ένα νέο μέτρο με επίκεντρο την οικογένεια και την οικονομική ασφάλεια των παιδιών ανακοίνωσε η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Πρόκειται για έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, στον οποίο οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Για κάθε ποσό που καταβάλλεται, η πολιτεία θα προσθέτει ισόποση χρηματοδότηση, επίσης έως 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 χρόνια του. Το ανώτατο όριο της ετήσιας εισφοράς θα αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, στο λογαριασμό θα μπορούν να συνεισφέρουν και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως παππούδες, γιαγιάδες, νονοί και συγγενείς. Έτσι, για παράδειγμα, με αφορμή τα γενέθλια ή τη γιορτή ενός παιδιού, κάποιος συγγενής θα μπορεί να καταθέτει 20 ή 30 ευρώ. Για κάθε 30 ευρώ που θα κατατίθενται, το κράτος θα προσθέτει άλλα 30 ευρώ. Με τις μέγιστες καταβολές, σε διάστημα 18 ετών, μπορούν να τοποθετηθούν 43.304 ευρώ, ενώ σε απόδοση 3% το ποσό μπορεί να φτάσει τις 64.109 ευρώ. Παράλληλα, θα υπάρχουν επιλογές για επενδυτικά προϊόντα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και επίπεδα ρίσκου. Έτσι, κάθε γονέας θα μπορεί να επιλέγει το επενδυτικό προφίλ του λογαριασμού σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα. Η ανάληψη των χρημάτων θα επιτρέπεται όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 18 ετών. Εξαιρέσεις θα υπάρχουν σε περίπτωση θανάτου γονέα ή του παιδιού, αλλά και όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του παιδιού που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση και πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών, το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί θα μεταφέρεται σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του παιδιού. Τα εισοδήματα που θα προκύπτουν για το παιδί από τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Το ανώτατο ποσό που θα μπορεί να καταθέτει ο γονέας κάθε χρόνο θα φτάνει έως στις 10.000 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή έχει ως στόχο να αποτρέψει τη χρήση του λογαριασμού ως μέσου απόκρυψης πλούτου. Οι καταβολές μπορούν να πραγματοποιούνται κάθε μήνα μέσω πάγιας εντολής, όπως για παράδειγμα με 100 ευρώ το μήνα ή σε οποιαδήποτε άλλο χρονικό σημείο επιλέξει ο γονέας. Αν κάποια χρονιά δεν γίνει κατάθεση από το γονέα, ο λογαριασμός δεν κλείνει. Παραμένει ενεργός και συνεχίζει να τοκίζεται, όμως για το συγκεκριμένο έτος δεν καταβάλλεται η αντίστοιχη κρατική εισφορά. Βασική προϋπόθεση για το άνοιγμα του λογαριασμού είναι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Τα χρήματα θα επενδύονται υποχρεωτικά σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά ή κρατικά ομόλογα. Οι επενδύσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω οργανωμένων αγορών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν θα επιτρέπονται επενδύσεις σε τρίτες χώρες.
0: Βράζει, κυρίες και κύριοι, Γερμανία μετά την τρομακτική επιτυχία του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στη Σαξονία. Το κόμμα φαίνεται πως ήδη επενδύει σε μια συνεργασία με το ακροαριστερό BSW που μπήκε στην τοπική βουλή με 5,3% και με τις έδρες του είναι ικανό να του εξασφαλίσει το σχηματισμό κυβέρνησης. Στο μεταξύ, καρέκλα του Μέρτς στο Βερολίνο τρίζει, αν και δεν φαίνεται να σκέφτεται την παρέτηση. Ωστόσο, όπως ήταν εμφανές στις μεγάλες διαδηλώσεις σε γερμανικές πόλεις, δεν είναι μόνο αναλυτές και στελέχοι του κόμματος που του χρεώνουν τη νίκη του AfD, αλλά και οι πολίτες. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Πράγματι, ήδη το ακροαριστερό κόμμα, το BSW, δήλωσε ξεκάθαρα ότι πρόκειται να έχει συζητήσεις με το AfD. Προφανώς τις προσεχείς ημέρες δεν προσδιορίσαν χρονικά πότε ακριβώς θα γίνουν αυτές. Και μάλιστα ο επικεφαλής του συγκεκριμένου κόμματος τόνισε ότι υπάρχουν πάρα πολλές συγκλήσεις σε πολιτικές τις οποίες επιθυμούν να υλοποιήσουν και τα δύο κόμματα. Αυτή τη στιγμή σαφώς φαίνεται ότι το BSW είναι το πιο πρόσφορο κόμμα για να έχει μια συνεργασία και μάλιστα θα είναι και ένας αρκετά μικρός, θα μπορούσαμε να πούμε εταίρος, εύκολα ελεγχόμενος από το AfD. Το ίδιο βέβαια το AfD υποστηρίζει ότι οι κανόνες της δημοκρατίας που όπως είπαν υποτίθεται ότι επικαλούνται τα συστημικά κόμματα υπαγορεύει να έχουν συνομιλίες με το πρώτο κόμμα για να διερευνήσουν την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι βέβαια από αυτή τη στιγμή το αρνούνται επισηματικά όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία ξαφνικά βρέθηκαν στην αντιπολίτευση. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται πάρα πολύ λόγο σήμερα στο γερμανικό τύπο για το πρόγραμμα των 100 ημερών του υποψήφιου πρωθυπουργού του AfD, ενδυνάμει πρωθυπουργού από πλευρά του AfD, του Ζίγκουν. Μεταξύ αυτών, αυτά τα οποία ξεχωρίζουν είναι η λογική των απελάσεων στο λεπτό, αντιγράφοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ξεχωριστές τάξεις για παιδιά μεταναστών, η υποχρεωτική εργασία για τους ετούντες σε άσυλο, η τοποθέτηση σημαίων σε πάρα πολλά σημεία μέσα στην συγκεκριμένη περιφέρεια της Σαξονίας. Όπως επίσης και μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή την καμπάνια, όπως αναφέρεται την καμπάνια «Το σκεφτείτε γερμανικά», προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας. Στο Βερολίνο, σαφώς κλειδωνίζεται, όπως ανέφερες και εσύ, η καρέκλα του κυρίου Μέρτς. Το AfD, αυτό το οποίο βλέπει αυτή τη στιγμή, είναι ότι μπορεί να καταφέρει ένα τηλεοπτικό, όπως λένε, χτύπημα στο γερμανό καγκελάριο. Και ο ίδιος, βέβαια, ο γερμανός καγκελάριος λέει ότι σαφώς θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για αυτή την ταπεινωτική ήττα που δέχθηκε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και για αυτό το καταστροφικό αποτέλεσμα για την Γερμανία. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται ότι δεν πρόκειται να πάει σε μια διαδικασία παρέτησης. Παρέτηση δεν ζητούν, βέβαια, οι πολίτες, αλλά στις μεγάλες διαδηλώσεις, τις οποίες είδαμε και στο Βερολίνο και στην Φραγκφούρτη, κατά του AfD, αυτό το οποίο ήταν εμφανές ότι είναι ότι τα συνθήματα δεν ήταν μόνο κατά του ακροδεξιού κόμματος, αλλά και του καγκελάριου της Γερμανίας, των πολιτικών του, των οποίων καθιστούν υπεύθυνοι για την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος.
0: Και στη σκιά αυτών των εξελίξεων, Κατερίνα, που συγκλώνησαν όλη την Ευρώπη, διεξάγονται σήμερα εκλογές στη Σουηδία.
6: Ναι, εκλογές στη Σουηδία, οι οποίες θα πρέπει να πούμε ότι είναι και αυτή τη στιγμή αρκετά αμφίρροπες. Μέχρι πριν από λίγο καιρό γνωρίζαμε ότι θα είναι η κεντροαριστερή συμμαχία η οποία θα είναι μπροστά και συνεχίζει να είναι, βέβαια, στις δημοσκοπήσεις, αλλά με πάρα πολύ οριακό προσβάδισμα αυτή τη στιγμή, σχεδόν στα όρια του στατιστικού λάθους, μπροστά δηλαδή από την κεντροδεξιά συμμαχία. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και συνδέεται με το θέμα του AfD είναι ότι σε αυτή την κεντροδεξιά συμμαχία συμμετέχουν και οι δημοκρατές της Σουηδίας, που είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, το πρώτο το οποίο ιδρύθηκε στην χώρα μετά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μάλιστα αυτή τη φορά φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες υποσχέσεις. Εάν ο συνασπισμός της κεντροδεξιάς βρεθεί στην εξουσία, το ακροδεξιό κόμμα να αναλάβει κυβερνητικά πόστα, αναλαμβάνοντας υπουργεία, μεταξύ των οποίων θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι και το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία για την έκταση που έχει καεί από την πυρκαγιά στην Γκόνιτσα, καθώς σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα και ακόμη φωτιά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η πυρκαγιά μένεται για ένατη ημέρα σε πυκνή βλάστηση και σε χαράδρα εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη από επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, πολύ ψηλός, κατηγορίας 4 είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 5 περιφερειές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Δύο εκρήξεις με παρόμοιο τρόπο δράση σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις μισής ώρας στα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα. Καταγράφηκαν στην Αχαρνών, στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και την πλατεία Αμερικής. Κοινό στοιχείο είναι ότι οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν σχάρες φρεατίων για να σπάσουν τις τζαμαρίες και στη συνέχεια να πέταξαν εκρηκτικά αντικείμενα στο εσωτερικό. Στα δύο σημεία πραγματοποιούνται έρευνες από την αστυνομία, ενώ πυροτεχνουργοί εξετάζουν τα υπολείμματα προκειμένου να διαπιστωθεί τι είδους εκρηκτικά χρησιμοποιήθηκαν και αν οι δύο επιθέσεις συνδέονται. Δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και θύματα ανηλίκους καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Τίνο και Γλυκά νερά. 14χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Πέδων και στο ΚΑΤ ένας 16χρονος. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Φίκαρη.
7: Στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται διασωληνωμένη μια 14χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά παραμένει σταθερή, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας της. Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όταν η 14χρονη φέρεται να επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε επίσης μια ανήλικη. Για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφινιστεί, οι δύο κοπέλες έπεσαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα 14χρονη να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Τίνου. Εκεί κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή της, καθώς η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Στη συνέχεια, οργανώθηκε η διακομιδή της στην Αθήνα, προκειμένου να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο. Η 14χρονη εισήχθη στο Αγλαία Κυριακού, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων, οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά τη διαδικασία αφύπνισής της, προκειμένου να αξιολογήσουν την ανταπόκρισή της. Παράλληλα, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Λίγες ώρες νωρίτερα, ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι είχε σημειωθεί στα γλυκά νερά. Το βράδυ του Σαββάτου, 16χρονος αναβάτης συγκρούστηκε με δυο ταχύ στη συμβολή των οδών Βιτίνης και Αγίου Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν στην οδό Βιτίνης με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Λαυρίου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το πατίνι. Ο 16χρονος έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον ανήλικο στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος. Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την τροχέα.
0: Ούτε ένας χρόνος δεν πέρασε από την πολυκροτή διάρρηξη στο Μουσείο του Λουβρού και η Γαλλία συγκλονίζεται από ένα ανάλογο περιστατικό. Δύο διαρρήκτες έβαλαν σήμερα στο Μουσείο Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία, αφιερωμένο στο Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Πιέρο Γκίστ Ρενουάρ, και αφαίρεσαν τέσσερα έργα τέχνης συνολικής αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο από αυτά, ωστόσο, αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν κατά τη διαφυγή τους. Η διάρρηξη έγινε λίγο πριν τις 6 το πρωί, ενώ η αστυνομία εντόπισε τους δράστες, τους καταδίωξε, όμως κατάφεραν να διαφύγουν. Ο συναγερμός του μουσείου ήχησε κανονικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και αστυνομικές δυνάμεις, ήταν στο σημείο 5 λεπτά αργότερα. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια ακριβώς έργα εκλάπησαν. Πάντως, στο Μουσείο Ρενουάρ, στο Κανσιρμέρ, κοντά στην Νίκαια, εκτίθενται αντικείμενα έπιπλα που ανήκαν στο Ρενουάρ, όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική καρέκλα του, καθώς και πορτρέτα, τοπία και γυμνά, ζωγραφισμένα από τον καλλιτέχνη. Σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται από χθες, κυρίες και κύριοι, το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, με δονήσεις άνων των 4 Ρίχτερ. Ο τελευταίος, 4,4, καταγράφηκε 6 λεπτά πριν τις 11 το πρωί. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Εκτίμησε ωστόσο ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες δονήσεις, καθώς αυτές εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Να ακούσουμε τον κύριο Λέκα.
8: Έχουμε μια σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Αγρινίου, την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Μια δραστηριότητα η οποία ουσιαστικά άρχισε χτες το βράδυ και συγκεκριμένα άρχισε στην περιοχή του Αιτωλικού και συνεχίζεται βέβαια και σήμερα με δύο ανεπάλληλους σεισμούς της τάξης των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι σεισμικές δονήσεις οι οποίες είναι σε μικρό βάθος, 5 και 10 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Σεισμικές δονήσεις οι οποίες έγιναν έντονα αισθητές και βέβαια στην πόλη του Αγρινίου αλλά και στις άλλες περιοχές της Ελλοκαρδανία. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι σεισμικές δονήσεις εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, ουσιαστικά ένα ρήγμα το οποίο αρχίζει από την Αμφιλοχία και τελειώνει στο Μεσολόγγι. Ένα ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης που συνδέεται με ευαπορρητικά πετρώματα. Ένα ρήγμα το οποίο δίνει σεισμούς τέτοιους, δηλαδή είναι μέσα στο πλαίσιο των σεισμών που δίνει το ρήγμα. Εκτιμώ ότι θα έχουμε και τη συνέχιση των δονήσεων σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή στην κλίμακα των 4 βαθμών περίπου, 4,5. Και βέβαια μελετούμε την όλη εξέλιξη του φαινομένου να δούμε ακριβώς πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία. Εκείνο το οποίο βεβαίως άμεσα κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τις τοπικές αρχές. Μίλησαμε με τον κύριο Δήμαρχο του Αγρινίου και τους άλλους επιτελείς στην περιοχή. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους.
0: Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Παπαδάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέση. Στην παραγωγή η Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
9: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. 4.2026. Σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
10: Γκροπλάν. μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
11: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκηστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας». Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: ένα. 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Are we trying to reach somewhere?

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Τεσχιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αρχαίο δράμα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
3: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1. 90,4 στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
5: Ο Δημήτρης Σαντουνόπουλος στους 90,4, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.

καινούργια κομμάτια της Ερικα Μπαντού. Ανοίξαμε την απόψινη ροκζόνη. They Ain't You, παρέα με Thundercat και φυσικά τον συνεργάτη της αυτή την καινούργια δουλειά, τον Alchemist. Κανάλι 1 στο 90,4 ροκζόνη. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο, εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι για τη συνέχεια, πάμε πίσω στο 1997, 8 Σεπτέμβρη, Portishead, κυκλοφορούν το All Mine, το μοναδικό top 10 τραγούδι single τους μέχρι τώρα. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

καλύτερα τραγούδια του Marvin Gaye. Λες και ριρών, είμαστε πίσω στο 1973. Σαν σήμερα ξεκινά και ένα σερί δύο εβδομάδων στο νούμερο 1 στην Αμερική. Γινόταν και το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της Motown με 4 εκατομμύρια.

Και σειρά εδώ, Stevie Wonder. I just called to say I love you. Εδώ έχουμε πάει μια δεκαετία περίπου μετά. 1984. Σαν σήμερα νούμερο 1 στην Βρετανία. Ο Stevie Wonder που ανακοίνωσε και μια περιοδία στη Βρετανία με αφορμή το θρυλικό του άλμπουμ Songs in the Key of Life που συμπληρώνει 50 χρόνια.

τεράστια επιτυχία του Stevie Wonder 1984, νούμερο 1 στη Βρετανία σαν σήμερα. 6 ολόκληρες εβδομάδες έμεινε στην κορυφή από την πολύ εμπορική ταινία ανακαλοφίλην το The Woman in Red. Αφήνουμε τον Stevie Wonder, πάμε 2 χρόνια αργότερα, μένουμε όμως στη δεκαετία του 80 και πάμε σαν σήμερα 8 Σεπτέμβρη του 1986, Human League, μετά από ένα αποτυχημένο άλμπουμ 2 χρόνια πριν, επιστρέφουν με το 5ο στούντιο άλμπουμ τους Crash, και εκεί μέσα υπάρχει μια μεγάλη επιτυχία, το Human, που θα πάει νούμερο 1 στην Αμερική και στον Καναδά.

Blondie μας έφεραν μέχρι το τέλος του πρώτου ημιώρου. Heart of Glass, μία από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Σαν σήμερα είχε κυκλοφορήσει το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους και το πιο αγαπημένο μου, το Parallel Lines. 8 Σεπτέμβρη του 1978 με σπουδαία κομμάτια, σπουδαίες διασκευές, Hanging on the Telephone, το Heart of Glass που ακούσαμε εδώ, Sunday Girl, το One Way or Another. Κυρίως στο παρελθόν κινούμαστε στην απόψινη rock zone. Πάμε να κλείσουμε με την Kylie Minogue και μία από τις μεγάλες της επιτυχίες, το Can't Get You Out of My Head. Αυτό το single κυκλοφόρησε το 2001 σαν σήμερα. Τεράστια επιτυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη, σχεδόν όλες τις χώρες, αν εξαιρέσει κανείς την Φιλανδία, πήγε στην κορυφή και φυσικά μεταξύ αυτών και η Βρετανία. Kylie Minogue, τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο. Πάμε χορευτικά προς το πρώτο μισό και επιστρέφουμε πολύ σύντομα εδώ στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στους 90,4 και τη Rock Zone.

Η Pink ξεκίνησε την καριέρα της το 1995 με τις Choice. Αργότερα της προσφέρθηκε συμβόλαιο να συνεχίσει μόνη της. Το πρώτο της άλμπουμ το 2000, Can't Take Me Home, διπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με πολλά R&B στοιχεία και δύο top 10 επιτυχίες. Η μία από αυτές το There You Go που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο. Ροκζόνη, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, είμαστε μαζί από τις 5. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 στο γνωστό μας ραντεβού εδώ Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαι Τσαντωνόπουλος, λίγο αργότερα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στο δεύτερο μέρος 7 με 9. Η Pink που γίνεται σήμερα και αφού τη θυμηθήκαμε, 47 ετών, γεννημένη 8 Σεπτέμβρη του 1979. Στο 1998 πάμε για τη συνέχεια, ο Everlast κυκλοφορούσε το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, Whitey Ford Sings the Blues, και πάμε να θυμηθούμε την επιτυχία του εκείνη την χρονιά που ήταν το What It's Like.

What It's Like ο Everlast. 8 Σεπτέμβρη του 1998 έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο του άλμπουμ Whitey Ford Sings the Blues, από όπου και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν και ένα από τα single εκείνου του άλμπουμ. Ροξάνη από τα παλιά σήμερα. Ένα χρόνο πιο πριν οι Corner Shop κυκλοφορούσαν τρίτο τους άλμπουμ που έκρυβε τη μεγάλη επιτυχία που θα γνώριζαν. Ήταν το άλμπουμ When I Was Born for the Seventh Time και το single Brimful of Azaz στα χέρια του Norman Cox, του Fatboy Slim, μας θέλετε. Γνώρισε τεράστια επιτυχία. Εμείς να θυμηθούμε πώς ακουγόταν το κομμάτι στην αρχική του βερσιόν.

Λίγοι θυμούνται αυτή την εκτέλεση του Brimful of Asia. Είναι η αρχική, το single, όταν κυκλοφόρησε. Το θυμηθήκαμε καθώς αν σήμερα έχει κυκλοφορήσει το τρίτο studio album των Corners of When I Was Born for the Seventh Time, το 1997. Μετά βέβαια αυτό το κομμάτι το πήρε ο Norman Cook και το εκτόξευσε. Μεγάλη επιτυχία για τους Corners of, με το remix αυτού του κομματιού. Είχα δει από χθες μια λίστα του περιοδικού Rolling Stone. Έχει βγάλει λίστες με τα καλύτερα τραγούδια για διάφορα πράγματα. Τώρα έπιασε μια καινούρια κορυφή. Έκανε μια λίστα με τα 30 καλύτερα τραγούδια σχετικά με γάτες, με το πιο cool δηλαδή κατοικίδιο, σύμφωνα με το περιοδικό, αν και εγώ είμαι πιο πολύ φίλος του σκύλου. Βέβαια να ομολογήσω εδώ ότι

That is Gone, ένα από τα σπουδαία τραγούδια του debut άλμπουμ των Las Vegas, οι Σκοτσέζοι που είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο τους άλμπουμ σαν σήμερα 18 χρόνια πριν, το 2008. Θυμάμαι βέβαια, όχι μόνο εμείς, εδώ στη Ροκζόνη, όλη εκείνη τη χρονιά το είχαν βάλει στα καλύτερα άλμπουμ, υποψήφιο για NME βραβείο και Mercury Prize στην Βρετανία. Με 56.000 κόπιες την πρώτη εβδομάδα πήγε μέχρι το νούμερο 2 στη Βρετανία, ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ εκείνης της χρονιάς. 25 Σεπτεμβρίου του 2009 επιβεβαιώθηκαν οι 300.000 πωλήσεις που το έκαναν πλατινένιο στην Βρετανία. Ένα σπουδαίο ντεμπούτο για τα Zeros, τα πρώτα 10 χρόνια. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο μένοντας σε αυτή τη δεκαετία για τους Rapture, που και αυτοί σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το 2003 αυτοί το ντεμπούτο άλμπουμ τους Echoes. Θα κλείσουμε δυνατά με το House of Jealous Lovers και θα πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα κάπως έτσι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ βέβαια στη δεύτερη ώρα. Μείνετε στην Rock Zone εδώ στους 90,4. Rapture, House of Jealous Lovers.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
3: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
3: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
4: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
5: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 9 το βράδυ στους 90,4. Το κανάλι 1.
6: Ροξάνη 90,4.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, κανάλι 1 στους 90,4, η Ροξόνη. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, δεύτερη ώρα. 69-51-904-904, τα μηνύματα στο Viber, 210-42-24-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Νομίζω από, εκτός από το πρώτο κομμάτι της Έρικα Μπαντού από το νέο της άλμπουμ, όλη η απόψινη Ροξόνη κινείται στο παρελθόν. Ωραία πράγματα είχαν κυκλοφορήσει σαν σήμερα, όπως αυτό το άλμπουμ των National, το Sleepwell Beast, 7ο στούντιο άλμπουμ τους σαν σήμερα το 2017. Το The System Only Dreams in Total Darkness ήταν από τα single και άνοιξε την δεύτερη ώρα εδώ απόψε.

Και από το 2017 στο 2014 για τον Ryan Adams, για το 14ο στούντιο άλμπουμ του τότε, σαν σήμερα δηλαδή 8 Σεπτέμβρη του 2014, 12 χρόνια πριν, ένα άλμπουμ του, το ομώνυμο, έφερε το όνομά του, Ryan Adams, το οποίο ήταν και μάλιστα υποψήφιο στα βραβεία Grammy εκείνης της χρονιάς για το καλύτερο rock album και για το καλύτερο rock τραγούδι με αυτό εδώ το κομμάτι, το Give Me Something Good.

Give Me Something Good, ο Ryan Adams υποψήφιος στα 56 Grammy Awards εκείνης της χρονιάς, το 14, για το καλύτερο rock τραγούδι με αυτό εδώ, από το άλμπουμ του Ryan Adams, το 14ο studio άλμπουμ του, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 12 χρόνια πριν, το 2014. Και πάμε 3 χρόνια μετά, το 17, για το 20ο άλμπουμ των σπουδαίων Waterboys, το Out of All This Blue. Να θυμηθούμε το single από εκείνο το άλμπουμ, το πολύ καλό If the Answer is Yeah.

2003, σαν σήμερα κυκλοφορούσε το 5ο studio album των σπουδαίων Spiritualized, Amazing Grace. Ακούσαμε το σύγκληση Kissed Me. Τελικά είχα άλλο ένα καινούριο τραγούδι για σήμερα. Ακούσαμε αυτό της Erykah Badu. Θα πάμε στους Molotovs για τη συνέχεια, οι οποίοι 6 μήνες μετά το καλό debut τους, Wasted on Youth, το οποίο έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Βρετανία, επιστρέφουμε δεύτερο studio album, το οποίο θα κυκλοφορήσει 9 Απριλίου της επόμενης χρονιάς. Είναι ο τίτλος του Welcome to Erbia και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο, μάλλον Erbia.

Nearly Lost You Screamities από το έκτο studio album του Sweet Oblivion που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1992. Μας λείπει πολύ ο Mark Lanagan. Και μένουμε για ακόμα ένα album στη δεκαετία του 90 για τη Hole ή του Hole αν θέλετε. Και το τρίτο στούντιο άλμπουμ Celebrity Skin που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 8 Σεπτέμβρη του 1998 με το σχήμα της Courtney Love. Το ομώνυμο κομμάτι.

Celebrity Skin, Hole, 1998, σαν σήμερα κυκλοφορήσαν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τους Interpol. Παίξαμε και χθες. Φαίνεται ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που κυκλοφορούν πολλά άλμπουμ στην καριέρα τους οι Interpol. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ακούσαμε όλη την εβδομάδα κομμάτια από το πολύ καλό νέο τους άλμπουμ The Mirror Waits a Tone. Χθες παίξαμε κάτι από το άλμπουμ τους του 10, το ομώνυμο Interpol που έχει κυκλοφορήσει σαν χθες. Σαν σήμερα είχε κυκλοφορήσει και το επόμενο άλμπουμ, το El Pintor, το 2014. Τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο, Barricade. Και επιστρέφουμε το τελευταίο μισό εντελώς διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με το Frank Sinatra.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

υπέροχος Frank Sinatra, One for my baby, one more for the road. Πρώτο κομμάτι για το τελευταίο ημίωρο. Από το Frank Sinatra Sings for Only the Lonely, 68 χρόνια πριν, 8 Σεπτέμβρη του 58, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του Frank Sinatra. Εκεί στην ίδια φιλοσοφία, στην ίδια φόρμουλα με τα Wish More Hours του 55 και το Where Are You του 57. Σύμφωνα με το βιβλίο του John Rockwell, το Sinatra An American Classic, όταν το ρώτησαν σε ένα πάρτι εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, ποιο είναι το αγαπημένο του άλμπουμ από τις δικές του ηχογραφήσεις, χωρίς να διστάσει, είπε αυτό εδώ το άλμπουμ. Κανάλι 1 στους 90,4, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, μαζί θα πάμε μέχρι τις 7, Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα στο δεύτερο μέρος της Rock Zone, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Σιγά σιγά ξεκινάνε και τα συναυλιακά. Το Σάββατο που μας έρχεται σε 9 η ώρα, ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Leonard Cohen, στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, που επιμελείται και συμμετέχει ο Άνταμ Cohen, ο γιος του, με σπουδαίους καλλιτέχνες, Κωνσταντίνος Βίτα, Βασιλικός, η Δήμητρα Γαλάνη, Ναλίσα Γκριν, ο Πάνος Μουζουράκης, η Λίνα Νικολακοπούλου και πολλοί άλλοι. Και ποιος δεν αγαπά τον Leonard Cohen, που και αυτός μας λείπει πολύ. Θα πάμε στην τελευταία τοιχογράφηση όσο ήταν εν ζωή, σε ηλικία 82 ετών, αυτό το άλμπουμ του τότε, το You Want It Darker, που και εκεί ο Άνταμ Cohen βοήθησε πάρα πολύ για την επιβαρημένη υγεία του πατέρα του να ολοκληρωθεί το άλμπουμ. Leaving the Table, ένα από τα αγαπημένα μου από εκείνο το άλμπουμ.

making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim.

Frank Sinatra, Leonard Cohen, Tom Waits, φοβερή τριπλέτα εδώ στο τελευταίο ημίωρο, φοβερή τριάδα. Από το Bone Machine, το Going Out West, 92, σαν σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη, έχει κυκλοφορήσει το 11ο στούντιο άλμπουμ, το Bone Machine του Tom Waits, εξαιρετικό άλμπουμ, και η επιστροφή του μετά από 5 χρόνια απραξίας σε μια στούντιο ηχογράφηση. Grammy καλύτερου εναλλακτικού άλμπουμ εκείνη την χρονιά. Είμαστε περίπου 15 λεπτά πριν τις 7, πριν το σμισκητάλι στο Δημήτρη Αντωνόπουλο. Πάμε σε δύο κομμάτια των Led Zeppelin, χωρίς τη δική μου διακοπή. Σαν σήμερα το 1979, η Led Zeppelin ήταν νούμερο 1 στα άλμπουμ στη Βρετανία με το In Through the Outdoor, το 8ο νούμερο 1 άλμπουμ τους που πήγαινε στην κορυφή και μάλιστα έμειναν εκεί για 2 εβδομάδες. Και αμέσως μετά θα παίξουμε το Hollered Love, που σαν σήμερα το 1997 και 29 ολόκληρα χρόνια μετά την ίδρυση, τη δημιουργία των Led Zeppelin και την καριέρα τους αυτή, κυκλοφορούσε για πρώτη φορά ένα σίγγλ στην Βρετανία, καθώς τα σίγγλ τους δεν κυκλοφορούσαν εκεί, μόνο στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε αυτά τα ξεκινάμε με το Into the Outdoor, In the Evening, και αμέσως μετά το Hollered Love, χωρίς τη δική μου διακοπή.

Ah, ah, ah, ah, ah.

πρώτη φορά μετά από μια καριέρα 29 ετών κυκλοφορούσε ένα single των Led Zeppelin στη Βρετανία. Ήταν σαν σήμερα το 1997 και ήταν το Hold the Love φυσικά. Το οποίο μας έφερε πολύ κοντά στο τέλος της απόψινής Rock Zone. Στο πρώτο μέρος έρχεται ο Δημήτρης Αντωνόπουλος στο δεύτερο. Τελευταίο κομμάτι από τον John Bon Jovi, 1990. Σαν σήμερα τα νούμερο 1 στην Αμερική με το Blaze of Glory από την ταινία Young Guns 2 και θα κλείσουμε με αυτόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 10 το βράδυ, κανάλι 1. 90,4 στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 10 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
5: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
6: Κανάλι 1, 90,4.

you.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 7. Με το κομμάτι που αφορά τις ζωντανές ηχογραφήσεις των Rolling Stones, αφορμή γι' αυτό η επιστροφή του θρυλικού συγκροτήματος με καινούριο στούντιο άλμπουμ.

Οι Stones λοιπόν, το group φαινόμενο, με καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2026. Η αφορμή για να δούμε τον ήχο των ζωντανών ηχογραφήσεων μέσα από μια σειρά σημαντικών άλμπουμ μέχρι τις 9 Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
2: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
3: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μας έρχεται το πρώτο live album των Rolling Stones. Ακολούθησε μια σειρά από επίσης σημαντικά ζωντανά χρωμένα άλμπουμ για το συγκρότημα που γράφει μια θρυλική ιστορία γενικότερα στη μουσική με άξονα πάντα το rock and roll. Η σημαντικότερη rock μπάντα του πλανήτη, καινούριο άλμπουμ το 2026. Αυτή είναι η αφορμή για να δούμε τον ήχο των Stones πάνω στη σκηνή.

Thank you, Ronnie. Cool, huh?

Thank you very much, you're welcome. I can't see you, I'm blind.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Πειραιάς.
3: How you doing down here? This is a good end. I like this end. This is a tight end.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας.
3: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4. Κανάλι 1.gr. Από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
4: Ο Δημήτρης Σαντουνόπουλος στους 90,4. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Καλησπέρα. 5 λεπτά μετά τις 9. Ελπίζω να είστε καλά. Πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, Δημήτρη. Και το λέω αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί από σήμερα για μας ξεκινά το νέο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Και ο δεύτερος είναι ότι έχουμε επιστρέψει εδώ στον αγαπημένο μας ραδιοθάλαμο, τον κεντρικό. A little closer, a little more. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Και ο Μπάμπης Καραλής ταξιδεύει ήδη παρέα με φίλους. Το ταξίδι μας ξεκίνησε 6951-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

άδειες ώρες, έτσι μας λέει το θέμα. Από τη μία πλευρά οι ώρες οι οποίες δεν έχουμε κάποια δραστηριότητα, δεν έχουμε κάποια υποχρέωση. Έχω λίγο κενό χρόνο το απόγευμα, ας πούμε, η μία πλευρά του νομίσματος, και η άλλη πλευρά οι ώρες που περνάνε χωρίς κάτι ουσιαστικό. Πέρασα άδειες ώρες περιμένοντας.

Ξέρεις Δημήτρη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Feel the game λέγεται το θέμα. Το έχω παρατηρήσει, όχι σήμερα, το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές μέρες αυτό που μου λες. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να παρατηρώ. Αυτή η αλλαγή. Feel the game. Νιώστε και το ταξίδι που κάνουμε μαζί, τη συνάντησή μας. Δημήτρη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ.

Εδώ είμαστε με τις μουσικάρες μας, με τις θεματάρες μας, με τους φίλους μας. Too close. Είναι βραδιά Τρίτης, είναι 8 Σεπτέμβρη. Είμαστε μαζί από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, όταν δεν υπάρχουν μεταδόσεις, από τις 9 μέχρι τις 11. Αλλά μην ανησυχείτε αν διακοπτόμαστε, όπως την άλλη εβδομάδα που θα παίξει ο Ολυμπιακός στην Ευρωπαϊκή του υποχρέωση στο ποδόσφαιρο. Την ερχόμενη μέρα, πρώτα Θεός, εμείς θα είμαστε με την διπλή διάθεση. Και έχει μια γοητεία, ρε παιδί μου, όποτε συναντιόμαστε, να υπάρχει και αυτό το... Το όχι προγραμματισμένο. Μια και μιλάγαμε προηγουμένως για τις χαμένες ώρες ή τις άδειες ώρες. Έχει και την ομορφιά του αυτό το τυχαίο, το μη προγραμματισμένο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1 90,4.

Μιλάγαμε στην αρχή της διαδρομής μας για τις άδειες ώρες εξαιτίας ενός θέματος, του τίτλου ενός θέματος. Δεν είναι απαραίτητα κακό, ξέρετε αυτό. Έχουμε μάθει να δικαιολογούμε το χρόνο μας,

Άστον με την παραγωγικότητα. Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη όμως έχει την πλευρά της ελευθερίας. Να μπορείς να έχεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Να μπορείς να έχεις λίγο χρόνο χωρίς να είναι απαραίτητο να κάνεις κάτι. Να μείνεις λίγο με σένα. Να ακούσεις τις μουσικές σου. Να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Να σκεφτείς. Άρα λοιπόν δεν είναι απαραίτητα κακό. Από την άλλη υπάρχει και μια πλευρά που όταν δεν μας απασχολεί κάτι, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι, συναντιόμαστε λίγο με εμάς. Δείτε το λίγο και έτσι. 19 πριν τις 10 ο Πειραιάς και το ραδιοφωνό του. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, θα είμαστε μαζί από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9.

Αλλά αυτό είναι από τα πολύ δύσκολα ερωτήματα, Νικό. Για το πόσο γεμάτες είναι οι ώρες μας και πόσο γεμάτες είναι με πράγματα που πραγματικά θέλουμε. Δέκα λεπτά πριν συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Βραδιά Τρίτη στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Στους 90,4. Ένα νέο πρόγραμμα που ξεκινά από τις 14 του μήνα. Με πολύ όμορφα πράγματα, με μουσικές, με ενημέρωση. Εμείς από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
6: Κανάλι 1. 90,4.

δεύτερη ώρα της διαδρομής μας, ένα λεπτό μετά τις 10, εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας.

Shadow Pulse 10 μετά τις 10. Βρίσκεις, μακάρι να είναι έτσι. Γεια σου Μανώλη. Δημήτρη, Νικόλα, Μάγια, ευχαριστώ. Ναι, να δυναμώσουμε και λίγο.

Δημήτρης Ελαγωνίση. Νομίζω ότι είναι μια γλυκιά καλοκαιρινή νύχτα αυτή που περιγράφεις. Αν είσαι εκεί. Είναι όπως λέω για βεράντες. Οι βραδιές αυτές είναι για βεράντες. Και μουσικές. 18 μετά τις 10. Είμαστε στον Πειραιά, στο ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά. Ταξιδεύουμε παρέα με φίλους, με τις μουσικές μας. Να περνάτε όμορφα. Και να χαλαρώνετε όσο μπορείτε.

0: 94. Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Πάμε για τελευταίο ημίωρο. Πάμε και μέχρι τα μεσάνυχτα με τις μουσικές μας. Δεν υπάρχουν καληνύχτες εδώ. 22 λεπτά πριν τις 11. Υπάρχει μόνο ένα ραντεβού που ανανεώνεται για την επόμενη λίγο μετά τις 9. Είμαστε στον Πειραιά, είμαστε στο ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά. Εδώ τις βραδιές κάτι γίνεται. Και στο νέο πρόγραμμα από Τρίτη μέχρι Παρασκευή από τις 9 και μετά μιλάμε, παίζουμε μουσικές.
1: Καναλή 90,4.
0: Αυτοί είμαστε εμείς. Και πάμε σε ένα όμορφο, σε ένα όμορφο θέμα για το φίλο μου τον Ντεό. Έξι, εννέα, πενήντα ένα, 904-904.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1 90,4.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει «Το καλύτερα οι δυο μας».
4: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας». Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
6: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τον επόμενο τόνο.
2: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom.
5: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
6: Κανάλι 1, 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα ίδιό μας.
3: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν «Καλύτερα ίδιό μας». Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
3: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
4: Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα οι δυο μας.
5: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Κανάλι 1, 90,4.